0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Μέγα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

φεγγαριού τις γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

Σε μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα,

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Χρόνια πολλά στην Δέσποινα, στην Καλαμιώτισσα, στην Καλαμιά, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στο Μαριανό, στη Μαριανή, στον Μάριο, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στον Τζαμπίκο και στην Τσαμπίκα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια μέρα της κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια μέρα της φυσικοθεραπείας. Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ιστορίες καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν τραγούδια και αφιερώσεις. Φοβερά πράγματα. Γεννιέται ο Peter Sellers σαν σήμερα, ο Ροζ Πάνθυρας, ο γνωστός, το 1925, ενώ ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, γεννιέται το 1946.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Εδώ στα πολύ σοβαρά θέματα της ραδιοθεραπείας επιστρέψαμε. Στην Ταϊβάν έπιασε τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της σκούπας ρομπότ. Παιδιά, τι γίνεται με αυτές? Γι' αυτό γίνεται σκοτωμός με αυτές τις σκούπες. Η παγίδα με τη σκούπα ρομπότ δεν βγήκε σε καλό για τον απατημένο σύζυγο στην μακρινή Ταϊβάν. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του. Τι λέτε τώρα? Την οποία υποπτευόταν πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Πω. Αυτοί παντρεύτηκαν το 21. 2 χρόνια αργότερα ο άντρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της. Θα σου τα φορέσει, που έλεγε και ο Ζήκος. Οι δύο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, ενώ κατά τα διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό τα Σαββατοκύριακα. Το Σεπτέμβριο του 23 ο άντρας άρχισε να πιστεύει ότι η ζωή της σύζυγου του υπάρχει άλλος άντρας. Ανάμεσά τους αντικείμενα στο εξοχικό που δεν άνοιγαν σε κανέναν από τους δύο, με το πιο χαρακτηριστικό μία άγνωστη οδοντόβουρτσα. Ωραία, φίλε. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα άγνωστο περιστατικό, αυτό σηκώνει φασαρία. Ελέγοντας συνέχεια το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισε έναν άγνωστο άνθρωπο να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να μένει εκεί όλη νύχτα. Φτάσανε πικρά χαμπέρια. Λοιπόν, οι υποψίες εντάθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 23. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση την ρομποτική σκούπα του σπιτιού. Έτσι έκανε. Υποστήριξε ότι ήθελε απλά να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως εντόπισε την κάμερα της σκούπας σε έναν άγνωστο άντρα, έβαλε τη σκούπα τραχέ. Πού έχουμε φτάσει? Ενεργοποιούμε τη σκούπα στο εξοχικό για να δούμε τώρα αν η γυναίκα μας. Ο άντρας απέτυσε από τη σύζυγό του τον κεντοφερόμενο εραστή αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε? Δολαρίων Ταϊβάν, βέβαια, που είναι περίπου 45.000-47.000 λίρες Αγγλίας. Δηλαδή, αν κάθε κερατάς έπαιρνε 45.000 λίρες Αγγλίας, παιδιά, θα είχαμε γεμίσει λεφτά παντού. Όλες οι τράπεζες θα ήταν γεμάτες. Το δικαστήριο έκρινε ότι δικαιούται περίπου το 1/4 του ποσού, θεωρώντας ότι το βίντεο αποτελούσε ένδειξη πως η σχέση των δύο ανθρώπων δεν ήταν απλώς φιλική. Ναι, και αποζημίωση για τον κατασκευαστή της σκούπας, παιδιά.

Κωστάκη, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Καινοτομός γίνεται στα social με τον Μπάριο, ο οποίος δεν αποδίδει αυτά που περιμένουν προφανώς κάποιοι από τους θαυμαστές του ή μη θαυμαστές του που πληρώνουν το εισιτήριο για να το δουν. Και ξεφωνίζουν λίγο, σταμάτα Γιάννη, φτάνει, μην τραγουδάς άλλο και τέτοια. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου τοποθετήθηκε για τον Γιάννη Πάριο και είπε: μέχρι την τελευταία στιγμή θα καθόμουν να τον ακούσω, ακόμη και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Το λατρεύω. Αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Εντάξει, μεγάλος είναι ο άνθρωπος. Δεν πας να δεις του Σουάν, ούτε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους αυτούς που χοροπηδάνε γύρω-γύρω. Το Γιάννη Πάριο πας να ακούσεις, ξέρεις ποια είναι η φωνή του, ξέρεις ποια είναι η ηλικία του, οπότε πας προετοιμασμένος. Επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γιάννης Πάριος δεν είναι σώμα, είναι τραγουδιστής. Ακόμα και ο ψήθυρος από τη φωνή του είναι σημαντικός.

Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι, το φιλαράκι μας. Από τα φιλαράκια ο Μάθιου Πέρι, άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό του αρχείο, η σειρά το The One About Matthew Perry θα αποτελείται από 3 μέρη και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου στο Netflix. Για πρώτη φορά μιλάει και η αδερφή του ηθοποιού για όσα συνέβαιναν σε αυτόν και στην υγεία του.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Έγκυος το πρώτο της παιδί ήταν η μπάρκα. Από τα κοινωνικά μας και από τα έτσι, από τις showbiz. Καλό μήνα και από τους τρεις μας εύχονται με μια φωτογραφία που φαίνεται μάλλον ότι είναι έγκυος η Δανάη Μπάρκα. Καλή εγκυμοσύνη και όλα να πάνε καλά. Όλα να πάνε καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: πατά πατά.
1: Yeah, perfect.
2: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Η

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω. Και αυτά είναι το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά. Ο Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολη Δράλη. Καλή σας ημέρα!

Τρίτη παρακαλώ, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουμε τη γέννηση της Θεοτόκου. Και γιορτάζουν η Δέσποινα, η Δέσπο, η Ντέπη, η Πέπη, η Ζέπο, ο γενέθλιος

Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Χρόνια πολλά στο Λουτράκι μας. Σήμερα γιορτάζει πολύ ο Λουτρακίου. Η Παναγία Γιάτρισσα. Με χιλιάδες κόσμο.

μου πείτε όταν και άλλη φορά, ότι μην μπερδεύετε δηλαδή τον επιτάφιο με την, τον εορτασμό της Παναγίας για τους. Την online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Μπορείτε να βρείτε ρεπορτάζ, να βρείτε βίντεο, να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο Κορινθός News. Να πούμε ότι η ανατολή του ηλίου σήμερα γίνεται στις 7 το πρωί, ακριβώς 7, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 7 και 44 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θα είναι 12 ώρες και 44 λεπτά.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού από τον ΟΗΕ. Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης είναι Παγκόσμια μέρα φυσικοθεραπείας. Ενημέρωση για τον κρίσιμο ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην υγεία και την κινητικότητα. Και Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης. Ευαισθητοποίηση για τη γενετική αυτή ασθένεια.

Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς φίλες και φίλοι εκεί που αλλού, πίσω από τα ραδιοφωνά σας και εμείς εδώ και σήμερα, πίσω από αυτό το μικρόφωνο.

Να καλημερίσουμε και σήμερα τον κύριο Κώστα εκεί που μας ακούει στο Μαϊστράλι. Ναι, συνεπίστο ραντεβού του. Εμείς είμαστε οι κοπανατζίδες, όλοι οι υπόλοιποι. Ο κύριος Κώστας όμως εκεί, χωρίς καμιά κοπάνα συνεπής. Πίνει το καφεδάκι το πρωινό και απολαμβάνει τον Κορινθιακό και την ηρεμία της ημέρας, γιατί σε λίγο, μια και γιορτάζει και τον Τραγέκη. Και σήμερα μένετε πάρα πολλοί κόσμος, όπως και χθες είχε πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί κάποιοι το έχουν συνδυάσει με τετραήμερο.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός. Τρίτη είναι σήμερα, την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση για το διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα. Ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσά που μα ακούτε, τι ακροάτρε και του ακροατέ τη εκπομπή μα και του Break FM, θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαϊστράλι. Για να απολαύσει τι υπέροχε γεύσει, την καταπληκτική κουζίνα, το σέρβις και την εξυπηρέτηση, αλλά και τη μαγική θέα στο Κορινθιακό από το Μαϊστράλι.

Λοιπόν, τώρα τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλός, πολύ απλός, δεν θέλουμε να σας βάζουμε δύσκολα. Απλά μας στέλνετε ένα μήνυμα. Και εμείς σας βάζουμε στην κλήρωση. Λοιπόν, το τηλέφωνο που αντιστοιχεί στο Viper είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω και παρακαλώ πολύ, μόνο μέσω Viper μπορείτε να παίρνετε την κλήρωση. Μας βάζετε δύσκολα και εμάς δηλαδή, για να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη την κλήρωση μετά. 6945 853 883 είναι ο αριθμός που απαντάει στο Viper.

Να και ο Γιώργος εδώ από το Φρόνο Εξαμιλίων, πρωινός και σήμερα. Άμε. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή να έχεις. Καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και τον Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα φιλαράκο. Καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο, την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα.

Καλημέρα φυσικά και στον φίλο μας τον Χρήστο, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Θα ταλαιπωρηθείς λίγο σήμερα στο Λουτράκι. Αλλά εντάξει, μια μέρα είναι. Εντάξει.

Πω, τι γίνεται εδώ, χαμός. Τώρα τα έγραφα. Λοιπόν, να, πάμε στο Σταύρο πρώτα. Καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και τον Χρήστο, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα φιλαράκο. Καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο, την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα.

τον φίλο μας τον Χρήστο, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Θα ταλαιπωρηθείς λίγο σήμερα στο Λουτράκι. Αλλά εντάξει, μια μέρα είναι. Εντάξει.

πω τι γίνεται εδώ, χαμός. Τώρα τα έγραφα. Λοιπόν, να, πάμε στο Σταύρο πρώτα. Γεια σου ρε Σταύρακα. Άρχοντα. Ούτως. Και δεν παίζει. Άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα. Τι έγινε, σαμποτάρει κανείς.

Όμορφη καλημέρα, με όμορφη διάθεση. Λέω Σταύρος, άντε να μπαίνουν σιγά σιγά και οι σχολικοκαψιμιτζίδες στο κάδρο με τις καλημέρες. Έλατε, το χάσαμε όλο το καλοκαίρι. Καλημέρα και σε όλους τους νταραβεριτζίδες, ταξιτζίδες, οδηγούς λεωφορείων, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες, λέω Σταύρος. Γεια σου ρε Σταύρακα, να σε καλά φιλαρακό. Να και ο κόουτς εδώ, ο φίλος μας ο Σπύρος ο Κωστάγιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και από Μάριο. Και σήμερα Μαρία. Ετοιμάσαι για σχολείο, ε. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά να έχεις. Να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκμποζικών. Πρωινός και σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Break FM. Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη, Λεωτασούλης. Ο γνωστός Κοπανάτζης. Έτσι θα τα λέμε αυτά.

Λοιπόν, να και η Έφη. Α, ωραία, ωραία εικόνα μας είστε σήμερα. Καλημέρα Break FM λέει. Α, πολύ ωραία με καρδούλα και με ροζ φλιτζανάκι. Καπουτσινάκι. Καφές και καλή διάθεση λέει, ίσον μια υπέροχη μέρα. Πολύ σωστό. Break FM on air. Γιώργος στο μικρόφωνο, που λέει και ο Νίβο. Αλλά ο Νίβο λέει Νίβο στο μικρόφωνο, εγώ λέω Γιώργος στο μικρόφωνο. Πώς θα γίνει. Όλα και όλα. Καλημέρα Έφη μου, καλημέρα και καλό δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε καλημέρες πολλές εδώ. Τα λέγαμε μια και ετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά. Έτσι, να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Λοιπόν, να και ο Δημητράκης ο Κομνηνός εδώ. Επιστρέψαμε, μας έχει στείλει μια πολύ όμορφη καρτούλα και σήμερα. Με κοχύλια, με ένα μοβ καπέλο, γυναικείο πάντα. Με φιόγκο και λουδάκια, πάλι δεν ξέρω τι λουδάκια είναι αυτά. Όμορφη τρίτη με αγάπη, η ζωή είναι όμορφη όταν ξεκινάει με ένα μεγάλο χαμόγελο και θετική σκέψη, λέει ο Δημήτρης. Έχει απόλυτο δίκιο. Γεια σου ρε Μητσάρα, πώς τα λες, πώς τα λες. Ακόμα περιμένω να διαλέξει τραγούδια, ξέρεις.

Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, πραγματικά πολύ κόσμο το Λουτράκι. Βλέπω το βίντεο σας από την περιφορά της εικόνας. Ναι, όντως κύριε Κώστα. Νομίζω έτσι τόσο κόσμο είχε πολλά χρόνια. Τουλάχιστον να ακολουθήσει την εικόνα έτσι.

Να και ο Χρήστος εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Break FM και καλημέρα σε όλους τους ακροάτες. Ο φίλος μας ο Χρήστος με τα Super Donuts Στεφανάκης ήταν αυτός. Και η Αγγελική από το Βραχάτι εδώ και σήμερα. Καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία. Πάρα πολύ ωραία τα είπατε, λέει, για τις παγκόσμιες ημέρες. Να συμπληρώσω και να σας πω πως η κυστική ένωση, η κυστική ίνωση είναι μια ανίατη γενετική, κληρονομική και μη μεταδοτική ασθένεια. Ένα ελαττωματικό γονίδιο προκαλεί το σώμα να παράγει μια αφύσικα παχιά κολλώδη βλένα που φράζει πνεύμονες. Ω, παραγιά μου. Ένα τραγούδι φύλαμα απόψε από Άγγελο Διονυσίου. Α, ωραίο, το δημήθηκες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Να είσαι καλά, Αγγελική, και εμείς ευχαριστούμε.

Να και ο Αργύρης εδώ, τρελός επιστήμονας. Αργύρη, καλημέρα φιλαράκο. Α, μας έχει στείλει καρτούλα, ωραία. Καλημέρα, λέμε αγάπη. Η κάθε μέρα γίνεται πιο όμορφη όταν τη ξυπνάς με χαμόγελο και τη ζεις με αγάπη. Χαρούμενη Πέμπτη. Μπράβο, μπράβο, σας το πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά για την ημέρα, Αργύρη, βεβαίως. Να πας να ανάψεις ένα κεράκι στο τράκι. Παναγιάτη, γιάτρησα. Δεν έχουμε άλλη Παναγιάτη στην Κορινθία, έτσι. Μόνο μία έχουμε στο τράκι. Από ό,τι ξέρω εγώ, από την ώρα. Να και εγώ εδώ. Α, πού είναι αυτό ρε εγώ το ωραίο. Φυσική φωτογραφία, όχι καρτούλες που στέλνετε εσείς. Και όλα τα άλλα είναι ούτε. Καφεδάκι, ωραίο. Το τραπεζάκι. Και βέβαια στο βάθος. Από ένα τέλειο ήλιος. Από τέλειο. Η ανατολή του ηλίου. Ορεινά, έτσι ορεινά, πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στο Κωνσταντίνο. Ξεκινάει σχολείο. Να και ο τζίπα, τζίπα, τζίπα, τζίπα. Εδώ. Ωραία καρτούλα μας έχει στείλει και αυτός. Αλλά αυτή είναι κάρτα όμως, δεν είναι φυσικό περιεχόμενο. Αν και αν ήταν φυσικό, αυτή την κάρτα μας έχει στείλει τώρα ο τζίπα. Άλλο πράγμα. Βουνό, βουνό πάλι. Τι έγινε, σας έλειψε τόσο πολύ το βουνό ρε παιδιά. Χορτάσα τόσο πολύ τη θάλασσα. Και βλέπω και τσαγάκι κιόλας εδώ. Ναι, ναι. Η πρώτη κάρτα νομίζω μας έρχεται με τσάι, χωρίς καφέ. Χαρούμενη μέρα, γεμάτη αγάπη, υγεία και χαμόγελα. Καλή Τρίτη, καλημέρα μας λέει ο Γιώργαρας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Εκεί στο συνεργείο φανοποιείο ντουο τζι παφι παφι παφι. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι του Άγγελου Διονυσίου που διάλεξε φίλη μας η, η Αγγελική, και επιστρέφουμε.
1: Φίλα μου απόψε, σαν να είναι πρώτη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην παρέα μας. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Χστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που επικοινώνησε μαζί μας. Μας έστειλε βέβαια την καλημέρα του. Μου λέει Γιώργο να πεις καλημέρα σε παρακαλώ. Σε όλες φίλες και φίλους ακροατές. Με τα χρόνια μου πολλά βέβαια για την ημέρα λέει σήμερα. Γιορτάζει το Λουτράκι. Ναι, είναι τοπική αργία στο Λουτράκι έτσι. Αφού γιορτάζει ο Πολύουχος. Ο Πολύουχος ιερός ναός της Παναγίας γιάτρισας. Άμε. Με την ευκαιρία, μια και μας δίνεται ευκαιρία, να καλωσορίσουμε λοιπόν. Εσάς που βρίσκεστε αυτή την περίοδο στην περιοχή μας, για εσάς που έχετε επιλέξει να προσκυνήσετε στην Παναγία τη Γιάτρισα Λουτράκιου,

μου ότι σήμερα το πρωί τελείται όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, παρακαλώ. Για προσέξτε όμως, γιατί υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στο Λουτράκι, λόγω του πανηγυριού. Και περισσότερα για τον εορτασμό της Παναγίας. Γιατρές, θα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, μην πούμε εδώ ότι πρέπει να πάμε στο time out. Εντάξει, οκ, θα πάμε. Θα πάμε όπου θέλει να πάμε, θα πάμε στο time out. Λοιπόν, να πάμε στο time out. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να δούμε και τα του καιρού μας, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Γιατί συνεχίζονται ακόμα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι όπως είπαμε χθες, ότι από σήμερα αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Λοιπόν, τραγουδάκι, ώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: εσύ αυτό που ζούμε, αν είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά.
1: Break FM 100,8.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverted, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
0: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
15: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και δεν ήρθε μόνοι μας. Να, ήρθε και η φίλη από το Λουτράκι εδώ, η Παπανατζού. Μας έχει στείλει και την εικόνα της Παναγίας. Εμείς την είδαμε από κοντά χθες. Α, και φιλαρμονική εδώ. Αχα. Αυτό υποθέτω το έχεις πάρει από το βίντεο το δικό μας. Αλλά όχι, γιατί στο βίντεο γράφει. Corinthians News.

Και στη θάλασσα πολύ ωραία ήταν. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τον καιρό μας και θα τα πούμε σε λίγο για τον εορτασμό στο Λουτράκι.

αφού έτσι προγιατρός να κάνω πλήρη αφωνία, γι' αυτό δεν μιλάω και πολύ. Καλά, λείπει ο Σακελάρης σήμερα. Ρε Τάσο, ο Σακελάρης. Κρυφός κοπανατζής μας βγήκε ο Σακελάρης. Ναι, δεν έχει εμφανιστεί από ό,τι βλέπω. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, αναμένεται γενικά άθλιος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ορατότητα θα, στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28 με 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 15 έως 32 με 33 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 16 έως 34 βαθμούς, παρακαλώ. Στην υπόλοιπη δυτική χώρα και στην νότια χώρα από 16 έως 34 με 36 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 31 με 32 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 21 έως 31 με 33 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 20 έως 29 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, οι μέγιστες θα φτάσουν τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες και στην Κρήτη έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο τώρα θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με τάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες. Τι είναι τώρα, σύμπτωση είναι σήμερα ότι όλα τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει είναι έτσι μελαγχολικά και slow.

0: Break FM 100,8.
1: Πάντως όχι, και τα τρία τραγούδια που ακούσαμε έτσι στα slow ήταν πάρα πολύ όμορφα. Να τα λέμε αυτά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τις θερμοκρασίες πρώτα που παίζουν εκτός των συνόρων, για να έρθουμε μετά να δούμε τι παίζει εντός των συνόρων.

Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη που βλέπουμε εδώ μπροστά μας σήμερα, που μας έχει έρθει, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, οριακά πάνω από το 0, αλλά έχουμε και ψηλές θερμοκρασίες αυτήν την ώρα. Λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 2 βαθμοί πάνω από το 0, οριακά πάνω από το 0, και είναι στην Αργεντινή και πιο συγκεκριμένα στην Ισουάια της Αργεντινής. Οριακά 2 πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία είναι, κάπου είδα 34, είναι 34 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μπρούνεϊ, παρακαλώ. Για να πάμε όμως, φίλες και φίλοι, από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει, και τα υπόλοιπα τα δούμε σε λίγο. 2 βαθμούς όπως είπαμε αυτή την ώρα στην Ισουάια στην Αργεντινή. Η επόμενη χαμηλότερη, και αυτή είναι χαμηλή, 5 βαθμούς αυτή την ώρα στο Πούντα Αρένα στο Τσίλι. Δεκατρείς βαθμούς αυτή την ώρα στο Όσλο, με αρκετά όμως σύννεφα. 14 βαθμούς αυτή την ώρα στο Λονδίνο, παρακαλώ. 15 βαθμούς στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 15 βαθμούς στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 στις Βρυξέλλες, με αρκετά όμως σύννεφα. 18 στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. 18 στο Άμστερνταμ με βροχή αυτή την ώρα. 18 στη Βοστόνη αυτή την ώρα. 19 στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς αυτή την ώρα στο Σαν Φραντσίσκο. 23 στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 24 στις Σεϊχέλες, παρακαλώ. 26 στο Χαντ. 27 στο Πάκο Πάκο. Και 34 που είναι και υψηλότερη, είναι στο Μπρούνεϊ αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε. Ναι. Εκτός των σύνορων. Θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο που λέμε. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα λήξει πιο νωρίς. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 10. Για να αποφυλάξουμε και λίγο αυτές τις φωνητικές χορδές, παρακαλώ. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας από την εθελοντική ομάδα ZEVS. Καλημέρα με υγεία, χρόνια πολλά για την ημέρα. Καμιά βροχή, Γιώργο, θα μας πεις? Έρχεται όπου να είναι, έρχεται. Θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, μας έχει στείλει και τραγουδάκι ο φίλος μας ο Δημήτρης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, αυτό που περιμένουμε. Για να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε. Είναι και το τραγούδι που θα πάμε στα αποδυτήρια. Και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 στις Βρυξέλλες, με αρκετά όμως σύννεφα. 18 στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. 18 στο Άμστερνταμ με βροχή αυτή την ώρα. 18 στη Βοστόνη αυτή την ώρα. 19 στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς αυτή την ώρα στο Σαν Φραντσίσκο. 23 στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 24 στις Σεϊχέλες, παρακαλώ. 26 στο Χαντ. 27 στο Πάκο Πάκο. Και 34 που είναι και υψηλότερη, είναι στο Μπρούνεϊ αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε. Ναι. Εκτός των σύνορων. Θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο που λέμε. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα λήξει πιο νωρίς, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 10. Για να αποφυλάξουμε και λίγο αυτές τις φωνητικές χορδές, παρακαλώ. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας από την εθελοντική ομάδα ZEVS. Καλημέρα με υγεία, χρόνια πολλά για την ημέρα. Καμιά βροχή, Γιώργο, θα μας πεις? Έρχεται όπου να είναι, έρχεται. Θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, μας έχει στείλει και τραγουδάκι ο φίλος μας ο Δημήτρης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, αυτό που περιμένουμε. Για να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε.
είναι και το τραγούδι που θα πάμε στα αποδυτηρία.

ουρανός είναι καθαρός. 24 στις Σεϊχέλες παρακαλώ, 26 στο Χαντ, 27 στο Πάκο Πάκο και 34 που είναι και ψηλότεροι είναι στο Μπρούνεϊ αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε, ναι, εκτός των σύνορων. Θα πάμε στα αποδυτηρία και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο που λέμε, αλλά το δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα λήξει πιο νωρίς, όπως και χθες, έτσι και σήμερα λίγο μετά τις 10, για να αποφυλάξουμε και λίγο αυτές τις φωνητικές χορδές. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας από την εθελοντική ομάδα ZEPS. Καλημέρα με υγεία, χρόνια πολλά για την ημέρα. Καμιά βροχή, Γιώργο, θα μας πεις? Έρχεται όπου να είναι, έρχεται. Θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, μας έχει στείλει και τραγουδάκι ο φίλος μας ο Δημήτρης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, αυτό που περιμένουμε. Για να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε. Είναι και το τραγούδι που θα πάμε στα αποδυτηρία.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

ωραία. Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής που θα λήξει πιο νωρίς σήμερα. Όπως σας είπα και χθες, έτσι και σήμερα, η εκπομπή μας θα τελειώνει περίπου στις 10. Για διάφορα προβλήματα υγείας και μέχρι να καθαρίσουν οι φωνητικές χορδές εδώ. Γιατί βλέπετε, παρότι πήγαμε και διακοπές, δεν λέμε τίποτα, άνοιξε και ο λαιμός. Εδώ λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες

και φυσικά την παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιάκο. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι που είναι και σήμερα κοντά μας. Και την Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα. Να δω ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που αυτή την εβδομάδα θα κερδίσει το τραπέζι για τα, με τα 4 άτομα. Προσφορά από το Μαϊστράλι για εσάς τις ακροάτες και τους ακροάτες του Break FM. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας. Τώρα πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση, εμείς να πούμε το τηλέφωνο μας. Είναι το 6945 853 883. Μόνο μέσω Viber παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Μπορείτε μέσω Viber να δηλώνετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Και που ξέρετε, ίσως να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το τραπέζι για τα 4. It's just great balls of fire.

καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Να καλημερίσουμε το θείο το Μίμη που μας ακούει στο Κοκόνι. Όχι στο Κοκόνι, συγγνώμη, στον Πολάτι. Λοιπόν, στο θείο το Μίμη που μας ακούει στον Πολάτι μαζί με την παρέα του. Την καλημέρα μας. Επίσης την κυρία Ιωάννα που μας ακούει και αυτή στον Πολάτι. Την κυρία Παπανδρέου και όλη την οικογένεια που αν δεν έχουν φύγει ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Καμινάδα είναι τα αγαπημένα, αγαπημένη καμινάδα στις κόρες μου. Σας αρέσουν πολύ. Ναι, υπάρχει, πάρα πανηγύρια και πάρα καμινάδα. Χθες πήραμε βεβαίως.

Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό μας. Να δούμε τι παίζει εδώ. Πριν πάμε σε σήμερα, πάμε γρήγορα γρήγορα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 2002 είχαμε ισχυρή καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας με 45 χιλιοστά βροχής στο Θησίο και πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Όμως σήμερα δεν βλέπω κάπου να έχει ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πούμε μόνο ότι ο υδράγυρος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς, στους 29 θα φτάσει σήμερα, ενώ στην Αθήνα είναι στους 26 τώρα, στους 32 θα φτάσει σήμερα. Πτώσεις της θερμοκρασίας από σήμερα, δεν αναμένονται όμως βροχοπτώσεις και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης για σήμερα. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 25 παρακαλώ βαθμούς. Ναι, καλά ακούσατε, 25. Στους 30 θα φτάσει σήμερα. Εντάξει, για λίγες μέρες μέχρι την Κυριακή θα κυμανθεί πάνω από τις 30, αλλά μετά τη Δευτέρα, να Δημήτρη, έρχονται και οι βροχές που περιμένεις. Λοιπόν, στους 30 σήμερα, στους 31 αύριο, στους 32 την Πέμπτη, στους 33 την Παρασκευή και το Σάββατο, στους 32 την Κυριακή που μας έρχεται και μετά από Δευτέρα. Βροχερός ο καιρός. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όλη την εβδομάδα μου βγάζει βροχές εδώ. Λοιπόν, τώρα τη Δευτέρα θα πέσει κάτω από τις 30 στους 29, την Τρίτη θα πέσει κι άλλο στους 27 και την Τετάρτη και την Πέμπτη θα πέσει κι άλλο στους 26. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του καιρού μας. Απλά κρατήστε αυτό ότι από τη Δευτέρα υπάρχει πιθανότητα να μας επισκεφθούν οι βροχές. Καλύτερα να τις ρίξεις τώρα, γιατί μετά θα πάμε και για έλεγες και δεν προλαβαίνουμε. Παίζει, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγούδι αυτό από τον γιο του Γιάννη Πάριου, του Χάρη Βαρδαγούρη. Βράδια ξημέρωτα. Για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην κλήρωση των αγώνων Α και Β κατηγορίας αλλά και του κυπέλου της ΕΠΣ Κορίνθιας. Αύριο τέτοια ώρα ξεκινάνε οι κληρώσεις. Λοιπόν, η κλήρωση αγώνων κυπέλου αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΠΣ Κορίνθιας αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί. Ενώ τον αγώνα πρωταθλήματος Α κατηγορίας θα γίνει στις 10.30 και τον αγώνα πρωταθλήματος Β κατηγορίας στις 11.15. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε εκεί μάλλον, για να σας ενημερώσουμε και να ενημερωθείτε για τις κληρώσεις. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε μέχρι τον ιερονά της Παναγίας Γιάτρησας Λουτρακίου που γιορτάζει σήμερα, για να κλείσουμε την εκπομπή μας.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ωραία, με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε εδώ. Ναι, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Thank you.

τελική αντίστροφη μέτρηση για την εκπομπή μας έχει αρχίσει, φίλες και φίλοι. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη τον Αγγέλου. Ο Γιαννάκης με το Σέτρα. Γεια σας, ρε Γιαννάκη. Και στον ίδιο τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο μεγαπανηγυρικό αρχαιρετικό Εσπερινό και τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας στην Παναγία Γιάτρισσα Πολιούχου Λουκραγίου.

0: με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνοιξη και την συμμετοχή πλήθους ευλαβών πιστών. Εορτάστηκε χθες το βράδυ, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Υπερογείας Θεοτόκου, στον ιερό ναό της Παναγίας Γιάτρησας, Πολιούχου του Λουδρακίου. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου, κυρίου κύριου Παύλου και πλειάδας ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας αλλά και άλλων Μητροπόλεων. Στο κέντρο του Λουτρακίου προβάλλει επιβλητικά ο ναός της Παναγίας της Γιάτρησας ως ακλόνητος τηλεοβάτης της ποιήσης των κατοίκων. Εδώ και χρόνια αποτελεί προστάτητα της πόλης και αγαπημένο προσκύνημα για χιλιάδες επισκέπτες. Στον Ιερό Ναό φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, γνωστή για τη δύναμή της και τα θαύματα που πολλοί πιστοί αφηγούνται με συγκίνηση. 7 και 8 Σεπτεμβρίου η γιορτή της Παναγίας τιμάται με λαμπρότητα και κατάνοιξη. Η λιτάνευση της εικόνας στους δρόμους του Λουτρακίου είναι μια εμπειρία που αξίζει να ζήσεις από κοντά και μετά το χθεσινό βραδινό πολλοί είναι αυτοί που θα θέλουν να παρευρεθούν και να προσκυνήσουν την εικόνα της. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στην ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου, του κυρίου κύριου Παύλου, ο οποίος να πούμε ήταν η πρώτη παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Γιάτρησα Λουτρακίου, αφού δεν έχει κλείσει ακόμα χρόνο από την ενθρόνησή του στην Μητρόπολη Κορίνθου. Μία ομιλία που τα έχει όλα. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Να πω για τους νέους, για τη μάστιγα των ναρκωτικών. Να πω για τους δύο νέους πιλότους που άφησαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα εκεί στην Τανάγρα. Λοιπόν, ακούστε το, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και θα καταλάβετε γιατί το λέω και γιατί θαυμάζω τον νέο Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Κορίνθου.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, στιγμές που κατατέμπουν την πορεία προς το τέλος, στιγμές που είναι χαρακτηριστικές και μοναδικές, στιγμές που ανατρέπουν τα δεδομένα μέχρι εκείνη τη στιγμή και ανακοινούν τον κόσμο ολόκληρο και τον κάνουν έναν κόσμο διαφορετικό από εκείνον που υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Έναν κόσμο διαφορετικό από αυτό που προσδοκούσαν οι άνθρωποι ότι θα έρθει στο μέλλον. Έναν κόσμο ο οποίος πλέον δεν είναι ο κόσμος των ανθρώπων, αλλά είναι ο κόσμος των ανθρώπων του Θεού. Και μια τέτοια στιγμή ακριβώς είναι το γεγονός το οποίο σήμερα πανηγυρικά με την πλημμυρίδα την δική σας των ευλαβών προσκυνητών, των ενδοξώνων των στρατηγών αλλά και των αρχόντων μας και του Ιερού μας Κλήνου των Ιεροσαλτών και όλων ημών σήμερα εορτάζουμε. Και εορτάζουμε με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς αυτή η στιγμή είναι το ξεκλείδωμα της Θείας Οικονομίας. Την αποκάλυψη δηλαδή σε εμάς τους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν θέλει να χαθούμε. Ότι ο Θεός θέλει άλλα πράγματα από εμάς. Ότι ο Θεός παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία για να την αλλάξει, να την τροποποιήσει. Ότι ο Θεός είναι αυτός που συνέχει τα σύμπαντα. Ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δεν είναι μόνο ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, αλλά είναι και ο κυβερνήτης αυτού του κόσμου. Ότι είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριωδόντων. Και τι κάνει? Εμφανίζει εδώ στον κόσμο σήμερα την γυναίκα εκείνη η οποία θα γίνει η πλατητέρα των ουρανών. Σήμερα έρχεται στον κόσμο αυτή η οποία θα αποκαλύψει στους ανθρώπους το μεγαλείο αυτής της θείας οικονομίας. Και πώς θα το αποκαλύψει? Όπως ακριβώς το βλέπουμε σήμερα στην εικόνα της Παναγίας της Γιάννησας, την οποία λιτανεύσαμε σε όλο το Δήμο Λουτρακίου, κύριε Δήμαρχε, για να μην μείνει τόπος, να μην αγιαστεί από την παρουσία της Αγίας εικόνας της Παναγίας μας της Γιάννησας. Τι μας παρουσιάζει η Παναγία? Τον εαυτό της πρώτα απ' όλα, αλλά σαν τι? Σαν στεφανωμένη από τον Θεό, επικυλμένη τη Θεία Δόξη, πλημμυρισμένη από την παρουσία του Θεού από τη στιγμή της γεννήσεώς της, γιατί ήταν η προεκλεγμένη όλων των αιώνων. Ήταν αυτή η οποία έσκυψε την κεφαλή της στον Θεό για να οδηγήσει τον Θεό στη γη και να οδηγήσει τον άνθρωπο στον δρόμο που είχε φτάσει, δηλαδή στη βασιλεία των ουρανών. Και συμβαίνει και κάτι άλλο συγκλονιστικό όταν βλέπουμε την εικόνα της Παναγιάς της Γιάτρησας. Η Παναγία δεν δείχνει τον εαυτό της, αλλά ποιον δείχνει? Δείχνει τον Χριστό. Εκείνο μας αποκαλύπτει. Η Παναγία μας αποκαλύπτει ότι μπροστά μας βρίσκεται αυτός ο οποίος μας γέννησε, αυτός ο οποίος είναι η ζωή μας, αυτός ο οποίος είναι η αιτία και ο λόγος της ύπαρξής μας. Μας παρουσιάζει αυτό που εκείνη σας πλάχνα της κυοφόρησε, αλλά που εμείς τον έχουμε ως Κύριο του Θεού μας. Σήμερα λοιπόν εορτάζουμε αυτή την τομή της ιστορίας, το γεγονός ότι πλέον στη μορφή ενός βρέφους της Παναγίας εισέρχεται στον κόσμο ο ίδιος ο Θεός. Γιατί η Παναγία θα είναι αυτή η οποία θα δώσει τη σάρκα της για να την προσλάβει ο Θεός, φανταστείτε το μέγα μυστήριο, και να έρθει εδώ στον κόσμο. Ποιος να έρθει εδώ στον κόσμο? Ο οποίος το μόνο του η άθιμε. Δηλαδή εξαιτίας των πραγμάτων που έπαθε για μας, εμείς όλοι οι άνθρωποι ιαθήκαμε. Γι' αυτό είναι η Παναγία η διάκρισα. Δεν είναι εκείνη που θεραπεύει, αλλά είναι αυτή που παρουσιάζει από μεγάλο ιατρό της δικής μας ψυχής, ο οποίος δεν μας θεραπεύει νοερά, αλλά το μόνο πίτουν. Δηλαδή μέσα από τα πάθη και τις δοκιμασίες του. Και τι κάνει? Έρχεται ο Θεός και χαριτώνει μια εικόνα και την κάνει θαυματουργή, και εμείς σήμερα ερχόμαστε ευλαβείς προσκυνητές και στεκόμαστε μπροστά της για να την παρακαλέσουμε. Για ποιο πράγμα? Για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι ήρθε για να θεραπεύσει τα τραύματα τα δικά μας. Και προσέξτε αυτή τη λέξη που λέει ο Χριστός και γίνεται θεραπευτική μπροστά στην Παναγία της Γιάννησα. Έχουμε τραύματα, έχουμε άπειρα τραύματα. Έχουμε τραύματα μέσα στη δική μας ο καθένας, γιατί πληγωθήκαμε από τι? Πληγωθήκαμε από τον εγωισμό μας, αλλά και πληγωθήκαμε και από τον εγωισμό των άλλων ανθρώπων, και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Πληγωθήκαμε γιατί ακριβώς δεν προσλάβαμε αυτό που έπρεπε να προσλάβουμε. Δεν γίναμε αυτό που έπρεπε να γίνουμε. Δεν συναντήσαμε αυτό που έπρεπε να συναντήσουμε. Και πού το βλέπουμε αυτό χαρακτηριστικά? Σε ποια τραύματα? Το βλέπουμε στα τραύματα των παιδιών μας. Όταν στο σχολείο μας, το προάβλιο των σχολείων, αντί να γίνεται το παιχνίδι και η κοινωνικοποίηση των παιδιών, βιώνει το παιδί τη βία. Γίνεται και εκείνο, όχι μονάχα ένας άνθρωπος που ετοιμάζει τη βία, αλλά γίνεται και εκείνος βίαιος. Προσέξτε το αυτό. Γίνονται τα παιδιά μας βία. Βιώνουν την βιότητα στον εαυτό τους, αλλά και την εκδηλώνουν στους άλλους ανθρώπους. Τραύματα μεγάλα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Τα παιδιά μας έχουν βιότητα μέσα τους? Όχι. Τα παιδιά μας έχουν ορμή. Έχουν μια ορμή που έχει δοθεί από τον Θεό. Μια ορμή που ευλογείται από την Παναγία μας, αλλά τι χρειάζεται? Χρειάζεται να στραφούν και να ζήσουν αυτά που δεν έζησαν. Πίσω από ένα παιδί που ασκεί βία ή βιώνει βία, κρύβεται ένα μεγάλο τραύμα. Ένα τραύμα που το προκαλέσαμε όλοι εμείς. Ένα τραύμα που λίγο ως πολύ έχουμε όλοι λόγο να αποδώσουμε μπροστά στην Παναγία μας. Και να σταματούσε μονάχα εκεί το τραύμα, θα λέγαμε ότι κάτι μπορούμε για να το θεραπεύσουμε. Φτάνουμε σε άλλα χειρότερα πράγματα. Και εδώ στο Λουτράκι μας δυστυχώς εξαρτήσεις. Παιδιά που αναζητούν την ευτυχία και την χαρά, όχι στη ζωή την αληθινή, όχι μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις, όχι μέσα από την ανάπτυξη της προσωπικότητας, αλλά παιδιά τα οποία τραυματίζονται, γιατί ακριβώς χάνουν αυτή την κοινωνικοποίηση. Γιατί έχουν χαθεί μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί έπαψαν να είναι πρόσωπα, αλλά γίνονται αριθμοί και likes. Μετράνε τη χαρά στο πόσο γίνονται αποδεκτοί από εικονικές πραγματικότητες και εικονικά πρόσωπα. Και τι γίνεται όταν χάνουμε την αληθινή επιτυχία, να ζούμε αυτόν τον κόσμο αληθινά όπως μας τον έδωσε ο Θεός, και να κοινωνούμε κατά πρόσωπο όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαστε μονάδες, αλλά γίναμε ένα σύνολο. Ακολουθήσαμε την Παναγία μας στους δρόμους του Λουτρακίου. Γιατί την ακολουθήσαμε την Παναγία μας? Γιατί είπαμε σήμερα ότι εκείνη θα γίνει προστάριση. Θα πάει μπροστά και εμείς όλοι μαζί, άρχοντες, οι υπουργοί μας, οι βουλευτές μας, ο κύριος Περιφερειάρχης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι περιφερειάρχες μας, ο δήμαρχός μας, όλοι οι άρχοντες, οι πάντες, εδώ πέρα βρισκόμενοι, οι πρόεδροι των συλλόγων, ο εκπρόσωπος του στρατού και της αστυνομίας και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, όλοι μαζί τι κάνουμε, μαζί με τους ιερείς μας προχωρήσαμε μπροστά η εικόνα μας και πίσω εμείς, μπροστά η Παναγιά μας. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να δείξουμε ότι ο Πολυδρόμος που οδηγεί στην ευτυχία μας καταξιώνει σαν πρόσωπα και δεν δημιουργεί εξαρτήσεις. Γιατί? γιατί λέει το τροπάριο ότι εμείς εξαιτίας της γέννησής της ελευθερώθημε. Από πού ελευθερώθημε? Από αυτές τις καταστάσεις. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν χρειαζόμαστε να εξαρτηθούμε από κανέναν, αλλά ελεύθερο και ακολουθούμε την Παναγία, γιατί η γέννησή της μας ελευθέρωσε. Μας έκανε ελεύθερους ανθρώπους. Δεν χρειαζόμαστε δεσμά και προσέξτε το τραγικό δεσμό για ένα νέο άνθρωπο να χάνεται μέσα στην εξάρτηση των ναρκωτικών. Και είμαστε έτοιμοι όλοι εμείς. Και η Εκκλησία και οι άνθρωποι σαν εξάρτητες. Μονάχα ένα, μια λύση υπάρχει και ένας δρόμος. Μέσα από τη συνεργεία, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την προσευχή, μέσα από την αγωνία, να προσπαθήσουμε όλοι μας να κάνουμε ένα καινούριο, μια στιγμή που να γίνει αφορμή να αναγεννηθεί η κοινότητά μας, η κοινωνία μας, να αναγεννηθούν τα παιδιά μας. Να αποτελέσει δηλαδή μια τομή στην ιστορία και τοπική και να μπορέσουμε να ανέρθουμε. Θα μου πείτε, γιατί σε μια τέτοια όμορφη μέρα λέω αυτά τα λόγια? Γιατί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας λέμε αυτά που είπαμε σήμερα, που είναι εφέρουν θλίψη, μιλάει και ξανακόλλει στην καρδιά μας. Γιατί είναι πανέμορφη η στιγμή αυτή. Γιατί η πόλη μας είναι πολύ όμορφη. Γιατί πλημμυρίσαμε από ανθρώπους. Γιατί έχουμε τόσους πιστούς εδώ. Γιατί εμείς μπορούμε να δίνουμε η αφορμή να δώσουμε χαρά στα παιδιά μας. Την ορμή τους να την κάνουμε δημιουργικότητα. Την απογοήτευσή τους να την κάνουμε ελπίδα για το μέλλον. Την εξάρτησή τους να την κάνουμε ελευθερία. Και αυτό το σκοτάδι που έχουν να το κάνουμε φως για να γίνει η ζωή τη δικιά μας. Θέλετε καλύτερη, γιατί εξαρτάται από την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας. Ευλαβέστητοι συμπρεσβύτεροι, ετοιμότατοι άρχοντες, ενδοξόπητοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων. Μπροστά στην Παναγία μας και κάθε σας σήμερα, σκύβουμε τον Αμνηστή στη χάρη της και την παρακαλούμε. Αυτή η οποία είναι η αφορμή για να γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου μας, να γίνει αφορμή για την δικιά μας πρώτα απ' όλα προσωπική αναγέννηση, αλλά και την αναγέννηση της κοινωνίας μας. Φτάνει η υγεία, φτάνει ο σωτισμός, φτάνει η εκμετάλλευση. Ας δούμε πρόσωπο με πρόσωπο ένα στον άλλο και σκάνουμε την επιτυχημένη αναφορμή. Ας πούμε στην Παναγιά μας, έλα και φώτισε τον κόσμο και πρώτα απ' όλα από εμάς. Εύχομαι από καρδιάς ο Τρισάγιος Θεός, διαπρεσβειών της Παναγίας του τόπου, να μας ενδυναμώνει όλους, να μας φωτίζει τους άρχοντες για να συνεχίζετε με αυτόν τον υπέροχο τρόπο που διακονείται τον λαό του Θεού ακόμα περισσότερο, φωτισμένοι για να πάει ο τόπος μας μπροστά, οι στρατηγοί μας για να μπορούν να διοικούν τις δυνάμεις που μας τουλάχιστον και εδώ επιτρέψτε μου να αφιερώσουμε αυτή τη στιγμή στα δύο παλικάρια μας που χάθηκαν και δεν χάθηκαν, αλλά μένουν στη μνήμη μας και θα μένουν πάντοτε. Σήμερα βλέπετε, κάνουμε την πανήγυρη, αλλά έχει και ένα πένθος. Ο στρατός συμμετέχει, αλλά όχι ουσιαστικά. Λείπει το άρχημα, λείπουν οι στρατιώτες μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ακριβώς πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των δύο παιδιών που είναι σάρκα από τη σάρκα μας, που είναι παιδιά μας. Και αυτά θέλησαν να φύγουν από τη γη και να πετάξουν στον ουρανό. Την ορμή τους να την κάνουν δύναμη προστασίας για όλους εμάς. Ήρθε η Παναγία μας να δίνει την παρηγορία και στις οικογένειές τους, αλλά να δίνει και εμάς τη ρυθμό για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αμήν. Έτσι, πολλά και ευλογημένα σε όλους. Αμήν.
2: Αμήν.
0: Αυτά λοιπόν μέσα σε 10 λεπτά είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου ο κύριος Παύλος. Τα είπε νομίζω όλα έτσι. Είπε για την Παναγία, είπε για τη μάστη για τον νέο, για τα ναρκωτικά, είπε για τη βία, είπε για την συνεργασία όλων και φυσικά για τα παλικάρια που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και για την απουσία βέβαια του στρατού.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Λεπά, το Δευτέρη Πανταζή. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά την περιφορά της Αγίας και Θεματουργής Ιερής Εικόνας, της Παναγίας Γιάτρησας στο Λουτράκι, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η κ. Μαριλένα Σούκουλη, ο Βουλευτής Κορινθίας, ο κ. Κώστας Κόλλιας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας, ο κ. Γιώργος Γκιόνης. Να δούμε ποια άλλη είναι εδώ και θα σας πω τώρα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο κ. Μουρίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Τάσος Γκιολής. Είναι και άλλοι. Ο Αντιδήμαρχος, Αναπληρωτής Δημάρχος, ο κ. Τάσος Σακελαρίου. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, μεγάλη μέρα για το Λουτράκι. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά.
2: Μεγάλη γιορτή η σημερινή, η αυριανή, το γενέσιο της θεατόπου μας, βοήθειά μας, η Παναγία Γιάτρησα, πλήθος κόσμου κάθε χρόνο εδώ στο Λουτράκι, τιμά τη χάρη της. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Λουτράκι, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και όλες με την βοήθειά της. Να είστε καλά.
3: Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ σήμερα, για να γιορτάσουμε με ευλαβική ευπρέπεια την μεγάλη γιορτή του γενεσίου του Θεοτόπου, της Παναγίας της Γιάτρησας.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Λεπά, το Δευτέρη Φανταζή. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά την περιφορά της Αγίας και Θεματουργής Ιερής Εικόνας της Παναγίας Γιάτρησας στο Λουτράκι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η κ. Μαριλένα Σούκουλη, ο Βουλευτής Κορινθίας, ο κ. Κώστας Κόλλιας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας, ο κ. Γιώργος Γκιόνης. Να δούμε ποια άλλη είναι εδώ και θα σας πω τώρα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο κ. Μουρίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Τάσος Γκιολής. Είναι και άλλοι. Ο Αντιδήμαρχος, Αναπληρωτής Δημάρχος, ο κ. Τάσος Σακελαρίου. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, μεγάλη μέρα για το Λουτράκι. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά.
2: Μεγάλη γιορτή η σημερινή, η Ανδριανή, το γενέσιο της θεατόπου μας, βοήθειά μας, η Παναγία Γιάτρησα, πλήθος κόσμου κάθε χρόνο εδώ στο Λουτράκι, τιμά τη χάρη της, να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Λουτράκι, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και όλες με την βοήθειά της. Να είστε καλά.
3: Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ σήμερα, για να γιορτάσουμε με ευλαβική ευπρέπεια την μεγάλη γιορτή του γενεσίου του Θεοτόκου.

0: και μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, η υφυπουργός περιβάλλοντος, η κυρία Μαρίνα Σούκουλη, ο βουλευτής Κορινθίας, ο κύριος Κώστας Κόλλιας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Λουτραγίου Περαχώρας, ο κύριος Γιώργος Γκιόνης. Να δούμε ποιοι άλλοι είναι εδώ και θα σας πω τώρα. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο κύριος Μουρίκης, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Τάσος Γκιολής, είναι και άλλοι, ο αντιδήμαρχος, αναπληρωτής δήμαρχος, ο κύριος Τάσος Σακελαρίου, λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, μεγάλη μέρα για το Λουτράκι, χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά.
2: Μεγάλη γιορτή η σημερινή, η αυριανή, το γενέσιο της θεατόπου μας, βοήθειά μας, η Παναγία Γιάτρισα, πλήθος κόσμου κάθε χρόνο εδώ στο Λουτράκι, τιμά τη χάρη της, να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Λουτράκι, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και όλες με την βοήθειά της. Να είστε καλά.
3: Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ σήμερα, για να γιορτάσουμε με ευλαβική ευπρέπεια την μεγάλη γιορτή του γενεσίου του Θεοτόκου, της Παναγίας της Γιάτρισσας, και να ευχηθούμε η Παναγία μας, η Γιάτρισσα των ψυχών και των σωμάτων, να χαρίζει σε όλο τον κόσμο υγεία, ελπίδα και δύναμη. Χρόνια πολλά στον Πράκη, χρόνια πολλά σε όλους τους προσκλητές. Να είστε καλά.
4: Γεια σας, γεια σας και πάλι καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Για ακόμα μια φορά στο πανέμορφο Λουτράκι, για τη γιορτή της Παναγίας της Γιάτρισσας, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Είναι νομίζω μια σπουδαία γιορτή για το Λουτράκι, για όλο το Δήμο, με πολύ έμφαση στην πίστη, μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι και σήμερα άνοιξε η πρόσκληση για το φωτισμό της Ακροκορίνθου εδώ στην Κορινθία και νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι το περιμένουμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα ενισχύσει πολύ το αποτύπωμα και το πολιτιστικό και το τουριστικό. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων έργων που έχουμε κάνει σε άλλες περιφερειακές ενότητες, όπως η Μονεβασιά, όπως η Αργολίδα, και νομίζω ότι είναι κάτι που και ο Δήμος ζητάει και οι πολίτες, και θα βοηθήσει πάρα πολύ όλη την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά.
5: Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Παναγία τη Γιάτρισσα, να μας έχει υγιείς, δυνατούς, όλο τον κόσμο, όλους τους δημότες, όλους τους επισκέπτες. Χρόνια πολλά σε όλους. Δύναμη και χαρά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
6: Χρόνια πολλά στο Λουτράκι. Μεγάλη μέρα σήμερα, γιορτάζει στο Λουτράκι μας, γιορτάζει η Παναγία η Γιάτρισσα. Να ιάσει τις ψυχές μας, να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει ελπίδα, ειρήνη και πάνω απ' όλα την υγεία να γίνουμε καλύτερα. Χρόνια πολλά στο Λουτράκι, χρόνια πολλά στην Παραχώρα της Αγίου Θεοδόρου, χρόνια πολλά στην Κορινθία.
7: Χρόνια πολλά και ευλογημένα εδώ από το Λουτράκι, το πανέμορφο Λουτράκι που τιμά την Παναγία τη Γιάτρισσα. Τη Γιάτρισσα των ψυχών μας, και όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, όπως το είπε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, με συνέργειες, με συνεργασίες πάει ο τόπος μπροστά, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι καθημερινά, με αγάπη, να πάμε την κοινωνία μας μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλους.
8: Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει η Παναγία Γιάτρισσα, μαζί της γιορτάζει όλο το Λουτράκι, είναι πολιούχος της πόλης μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, και η Παναγία να μας έχει υπό τη σκέπη της, να μας προστατεύει και να μας καθοδηγεί.
9: Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα γιορτάζει το Λουτράκι, γιορτάζει ο Δήμος μας, η Παναγία μας η Γιάτρισσα. Παρακολουθεί σε πλήθος κόσμου και εμείς μαζί την Ιερά Λιτανία της εικόνας της Παναγίας Γιάτρισσας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να είναι καλά και καλή δύναμη σε όλους και καλό χειμώνα να έχουμε.
10: Οι επισκέπτες, όλοι οι πιστοί σήμερα ήταν μια καθαρή πόλη, ήταν ένα καθαρό Λουτράκι.
9: Κοιτάξτε, πραγματικά η υπηρεσία καθαριότητας έκανε το καλύτερο. Από εδώ και 2-3 μέρες δουλεύαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε, όπως σας είπα, τη Λιτανία, και βέβαια μπορεί να υπάρχουν και ορισμένες αρρυθμίες, αλλά πάντα θα γίνεται όταν ο κόσμος είναι πολλής. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να διατηρούμε το Δήμο καθαρό, όλο το Δήμο μας καθαρό, το Λουτράκι μας, και φέτος το καλοκαίρι πραγματικά με τόσο κόσμο πιστεύω ότι τα καταφέραμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν. Όπα, ναι. Ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Λουτρακίου Πέραχώρας Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Αθανάσιο Μουζάκη, και θα ακούσουμε τώρα και τον πολιτευτή και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Φερετζάνη, και νομίζω ότι είναι τελευταία
1: δήλωση. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε.
2: Πράγματι πολύ μεγάλη. Γιορτάζει Λουτράκι, γιορτάζουμε όλοι. Γιορτάζει Παναγία. Χρόνια πολλά σε όλους. Βρίσκομαι εδώ ανελιπώς από την πρώη μηνιώτη μου και έχω απίθανα ωραίες αναμνήσεις. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία.
0: Αυτά λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος.

0: Στο κέντρο λοιπόν της πόλης του Λουτρακίου προβάλλει επιβλητικά ο ναός της Παναγίας της Γιάτρησας, της Μεγαλόχαρης, όσα κλώνει το στυλοβάτι στις πίσεις των κατοίκων. Στο ιστορικό του φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που έχει σπουδαία καταγωγή και ιστορία. Η εικόνα ανήκε σε κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Μαρία και η οποία από το 1920 συνήθιζε να επισκέπτεται το Λουτράκι για τις καλοκαιρινές διακοπές και να μένει στο σπίτι της γερόντισσας Μαρίας Ζώκου. Σε ένα από τα ταξίδια της, δώρησε στο νοικοκυρά και φίλη της μια εικόνα της Παναγίας που είχε φέρει από το Ιεροσόλυμα. Η εικόνα αυτή, διαστάσεων 57x49, απεικόνιζε τη Μεγαλόχαρη σε νεαρή ηλικία και να κρατάει το θείο βρέφος. Η Μαρία πέθανε, όπως είχε προμαντέψει 20 μέρες αφότου είχε παραδώσει την εικόνα στη Μαρία Ζώκου. Φύλαξε το πολύτιμο δώρο της προσφέροντας ελπίδα και παρηγοριά σε όσους ζητούσαν τη βοήθεια της Παναγίας. Αμέτρητα ήταν τα θαύματα που πραγματοποιήθηκαν τότε και η φήμη της εικόνας γρήγορα εξαπλώθηκε και έξω από το Λουτράκι. Το 1928 θεμελιώθηκε για πρώτη μια πρώτη εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία, όπως αποδείχθηκε μικρή για τους πιστούς, και έτσι το 1960 χτίστηκε μια νέα μεγαλύτερη. Ο καινούριος ναός που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι μια τρίκλητη βασιλική με οκτάπλευρο τρούλο. Περιλαμβάνει το ξύλινο τέμπλο και το ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι της παλιάς εκκλησίας του 1928. Στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια η χάρη της Παναγίας της Γιάτρησας και την παραμονή γίνεται η περιφορά της εικόνας με πλήθος πιστών να προσέρχονται από όλη την Ελλάδα. Περισσότερα τώρα για τον εορτασμό του Ιερού Ναού Παναγίας Γιάτρησας Πολιούχου του Λουτρακίου μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, λέω να πάμε γρήγορα στα τραγουδάκι. Λοιπόν, όχι τα τραγουδάκια προλαβαίνουμε, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τον επίλογο μας.
1: Break FM 105,3.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος, τα λέμε τέλος, όλο μου τέλος. Σήμερα είπαμε άλλα, είπαμε 10, εντάξει, πήγε 10 παρά. Απόντος και του κοπανατζή του Παναγιώτη Σακελάρη. Α, ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου εδώ. Γιώργο καλημέρα και από μένα χρόνια πολλά και για την ημέρα λέει. Είμαι γαλατά, τυχερέ. Πήρες μας τα για να ζηλέψουμε, ε. Οκ. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι 2026. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο υπευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μην ξεχνάτε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ότι τρέχει ο διαγωνισμός, έτσι να τα λέμε αυτά, συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για ένα τραπέζι για 4 άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι. Κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή από εσάς θα κερδίσει την Παρασκευή το τραπέζι με τα 4 άτομα για να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, το σέρβις και την εξυπηρέτηση, αλλά και τη μαγική θέα στο Μαϊστράλι. Ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας και ο τρόπος που μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση είναι το 6945-853-883. Επαναλαμβάνω, 6945-853-883. Μέσω Viper μόνο και σας βάζουμε στην κλήρωση και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχετε την Παρασκευή στην κλήρωση. Και σήμερα μπορείτε να μπείτε και το απόγευμα μπορείτε να μπείτε και αύριο μπορείτε να μπείτε. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Bye! Bye.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Φίλες και φίλοι, σας έχω μια εκπομπή που νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό σε όλους μας. Σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το σου έχω νέα. Και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα και θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο είναι η επιστροφή από τις διακοπές και μυστικά υγείας για εύκολη προσαρμογή. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν οι άνθρωποι όταν επιστρέφουμε στη δουλειά, πώς μπορεί να φταίει το νησί που μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά, όπως λέγεται το τραγούδι, η επάνωδος πάντως στην καθημερινότητα και το τέλος των διακοπών κάποιες φορές μοιάζει βουνό. Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι έχουν πασχίσει, έχουν ποθήσει πάρα πολύ αυτές τις διακοπές.

Λοιπόν, το θέμα των διακοπών, αυτοί όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν λίγο περισσότερο, να κάνουν τις διακοπές τους, σίγουρα νιώθουν ότι πρέπει να ξαναμπούν στους ρυθμούς τους από αυτή ή από την άλλη εβδομάδα. Και αυτό δεν είναι πάντα πολύ εφικτό, είναι δύσκολο. Η κατάσταση έχει να κάνει και με μια επιστημονική εξήγηση που ειδικοί ονομάζουν σύνδρομο άγχους μετά τις διακοπές. Όπως λέει ακριβώς και το όνομά του, η κύρια αιτία της εμφάνισης είναι η επιστροφή σε αυτή την καθημερινότητα που οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί, έχουμε συγχαθεί και δεν θέλουμε με τίποτα να την ξαναβιώσουμε, ειδικά όταν έχουμε κουραστεί πάρα πολύ οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσα στις δουλειές.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα συμπτώματα πρώτα απ' όλα. Γιατί υπολογίζεται ότι ένα στους τρεις ανθρώπους που γυρνάνε από τις διακοπές πάσχει από ένα τέτοιο σύνδρομο απροθυμίας να εργαστεί ή περνάει τις ώρες του αναπολώντας τις πρόσφατες διακοπές και μη θέλοντας να ξαναμπεί με τίποτα στο ρυθμό, στην καθημερινότητα και σε όσα αυτά τον πιέζει να κάνει. Γι' αυτό είναι και τα πρωινά ξυπνήματα, είναι και οι συναστροφές με ανθρώπους που δεν θέλει να ξαναδεί στη δουλειά. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα οποία θα τα αναλύσουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα συμπτώματα αμέσως μετά από το αγαπημένο τραγούδι.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.

Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα και να τα αναλύσουμε ένα προς ένα που δηλώνουν σύνδρομο κατάθλιψης, επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πεσμένη διάθεση, νούμερο 1. Δηλαδή δεν θέλεις με τίποτα, ακόμα και αν το ξυπνητήρι χτυπά, να πας με διάθεση στη δουλειά. Έχεις προετοιμάσει τα πάντα, έχεις σηκωθεί νωρίς το πρωί, έχεις σκεφτεί τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, αλλά δεν θέλεις με τίποτα να το κάνεις. Αυτή η πεσμένη διάθεση, αυτά τα μούτρα που λέω εγώ τα πρωινά, σε ακολουθούν όλη την ημέρα μαζί με μια ήπια μελαγχολία. Τι εννοώ όταν λέω ήπια μελαγχολία? Εννοώ αυτή η οποία δεν φαίνεται πάρα πολύ. Έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος χαμογελάει, προσπαθεί να είναι σε μια καλή διάθεση, αλλά το βιάζει το θέμα, δεν το κάνει πρόθυμα, δεν το κάνει αβίαστα. Το κάνει λίγο κουμπωμένα, λίγο κρατημένα. Αυτή είναι μια ήπια μελαγχολία, ένα σημάδι που μπορεί να παρακολουθήσετε να συμβαίνει στο διπλανό σας στη δουλειά. Σε εσάς τους ίδιους είναι πιο δύσκολο να το εντοπίσετε, πάντως συμβαίνει.

Ένα ακόμα σύμπτωμα προθυμίας προσαρμογής μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι η αδυναμία που έχουν μερικοί άνθρωποι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που πρωτήτερα ήταν για αυτούς μια ρουτίνα. Δηλαδή, πας στο γραφείο και δεν θέλεις με τίποτα να ανοίξεις τα mail, να δεις τι έχεις, να δεις τις υποχρεώσεις σου, να δεις τη ρουτίνα της καθημερινότητας, την επιστροφή με λίγα λόγια. Αυτή η άρνηση λοιπόν, αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, είναι αυτό που λέμε γύρισα και δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να κοιμάμαι μια εβδομάδα, είναι ένα σύνδρομο που υποδηλώνει ότι η επιστροφή σου μετά τις διακοπές στην καθημερινότητα είναι για σένα ένα τεράστιο βουνό που πρέπει να ανέβεις, έτσι τουλάχιστον το βλέπεις.

Ένα ακόμα σύμπτωμα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Ναι, υπενθυμίζω σε όλους ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ότι είμαι μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με το Σου Έχω Ναι. Έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, οι περισσότεροι αν όχι όλοι, γιατί ζηλεύω αυτούς που κάνουν διακοπές το Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές. Ακόμα και τα νησιά είναι στα καλύτερά τους, ακόμα και οι τιμές είναι αρκετά πεσμένες και βέβαια όσοι μπορείτε να νιώσετε τη χαρά της φθινοπορεινής έτσι ραστώνης, είναι ακόμα καλύτερα, πιστέψτε με. Με πονάει κλαιμός μου την επιστροφή, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλα συμπτώματα έχουμε κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας από τις διακοπές που υποδηλώνουν αυτή την κατάθλιψη του μετά τις διακοπές και την άρνηση της επιστροφής στην καθημερινότητά μας.

ουρανός πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι

αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάνι.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εκνευρισμός, φίλες και φίλοι, είναι ένα ακόμα σύμπτωμα που υποδηλώνει ότι η επιστροφή στην καθημερινότητα μας έχει πέσει βαριά. Είναι μια κούραση, είναι μια χαμηλή ενεργητικότητα, είναι ένας εκνευρισμός, ο οποίος πραγματικά, ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, ο οποίος πραγματικά σου έρχεται σε στιγμές που με τίποτα δεν μπορείς να αποφύγεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί που μιλούσες μιλήχια και γλυκά στο συνάδελφο ή στο φίλο, ξαφνικά υψώνεις τη φωνή σου και έχεις νεύρα, έχεις πάρα πολλά νεύρα, και αυτό υποδηλώνει ότι μάλλον δεν πάει κάτι καλά σε σένα. Είναι ένα σημάδι της αδυναμίας επανόδου στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές. Πάμε να δούμε ένα ακόμα σημάδι τώρα, αμέσως μετά το τραγούδι.

Είπαμε για τη δυσκολία συγκέντρωσης. Να πούμε και αυτή. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εύκολα και έχεις και διαταραχές στον ύπνο. Δηλαδή εκεί που κοιμόσουν σαν πουλά και έχεις επιστρέψει τις διακοπές και ενώ είσαι κατάκοπος, κατάκοπη, το έχεις ρίξει έξω, έχεις συνηθίσει λίγο παραπάνω, έχεις πιει παραπάνω, έχεις φάει παραπάνω, έχεις διασκεδάσει παραπάνω, έχεις κουραστεί και λίγο παραπάνω. Μαζί με την ξεκούραση είναι και η κούραση των διακοπών. Έχεις κάποιες διαταραχές στον ύπνο και δεν εννοείς να κοιμηθείς ένα ολόκληρο 6ωρο, 7ωρο, 8ωρο, ό,τι ο καθένας θεωρεί το καλύτερο για τον εαυτό του. Οι διαταραχές αυτές του ύπνου μεταφράζονται στο άγχος που σε διακατέχει στην επιστροφή σου στην καθημερινότητα. Και αμέσως μετά το τραγούδι θα σας πω ένα ακόμα σύμπτωμα πολύ σοβαρό της επανόδου στην καθημερινότητα που υποδηλώνει ότι έχουμε στρεσαριστεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδο

Φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε για το άγχος της επανόδου στην καθημερινότητα, επειδή περισσότεροι έχετε επιστρέψει ή θα επιστρέψετε την άλλη εβδομάδα, πάμε να δούμε ένα ακόμα σύμπτωμα που δείχνει ότι η διαχείριση της επανόδου στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διαταραχές της όρεξης. Μην το υποτιμάτε, είναι ένα σύνδρομο πολύ έτσι, ουσιαστικό που δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα όταν επιστρέφουν στην καθημερινότητα και έχουν διαταραχές ή έχουν έτσι, επεισόδια υπερφαγίας ή έχουν αυτό που λέμε κλειστό στομάχι. Δεν πάει τίποτα κάτω από το άγχος και από το στρες. Ό,τι και τα δύο συμβαίνει, όταν μιλάμε για τα δύο άκρα, σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

0: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα.
2: Ρεπορτάζ.
3: Συνεντεύξεις.
2: Εκδηλώσεις.
3: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.

Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επάνωδό μας στην καθημερινότητα με όσο το δυνατόν έναν καλύτερο τρόπο, το comeback όπως λέμε. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Πρώτα απ' όλα, εκτονωθείτε με γυμναστική, λένε οι ειδικοί. Κάνει πάρα πολύ καλό, συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνει το στρες και όσο καιρό ακόμα το επιτρέπει, μπορείτε να ξεθυμαίνετε κάνοντας κολύμπι, ποδήλατο ή απλά περπατήστε ζωηρά.

Κάτι ακόμα που μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτή την δύσκολη επάνωδο στην καθημερινότητα είναι να σκεφτόμαστε θετικά. Μπορεί να μοιάζει ανέφικτο στην πράξη, αλλά η θετική βάση και η σκέψη μπορεί να σας βοηθήσει και να εξουδετερώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ψυχοσωματικά συμπτώματα εξαιτίας της πιεστικής καθημερινότητας. Και βέβαια, θα κλείσω με κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Τι να κάνουμε? Να ακούσουμε ωραία μουσική. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην αγαπημένη μας συχνότητα, είναι μια λύση. Το να ακούς μουσική σου κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί βοηθάει τις ορμόνες του στρες να κατεβαίνουν, ανεβάζει και τη διάθεσή μας, βοηθάει το καρδιαγγειακό και το νοσοποιητικό, διαλογιστείτε, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Και βέβαια κοιμηθείτε, κάνει πάρα πολύ καλό ύπνος για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, στη διάθεση, στον εκνευρισμό και βέβαια από την αρχαιότητα ακόμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά τα φυτικά, τις βαλεριάνες, που δεν τους πιάνουν όλους. Αλλιώς τους πιάνουν, νομίζω ότι τους κάνουν και πάρα πολύ καλό, γιατί εκρίνουν τη μελατονίνη, που είναι μια φυσική ορμόνη που ο οργανισμός μας με αυτή καθορίζει τον κύκλο του ύπνου και της εγρήγορσης.

Θέλω να πιστεύω ότι σας έχω βρει σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την επάνωδο στην καθημερινότητα και είπαμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια προβλήματα που έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, που δεν μπορούμε να επιστρέψουμε έτσι εύκολα και γρήγορα στην καθημερινότητα, και έχουμε κάποιες έτσι διακυμάνσεις στην ψυχολογία μας, περίεργες, κάποιες κρίσεις πανικού, άλλοι κάποια στρεσαριστικά έτσι συμπτώματα που μας δημιουργούν άγχος. Γι' αυτό μιλήσαμε και για τους τρόπους αντιμετώπισης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Να είστε καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Τραζίστρα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school.
4: Mm-hmm.
3: Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Mm-hmm.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
4: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. St. Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Break FM 100,8.
16: Be Viral Radio Show.

είμαστε και βάλει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τριτούλα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο και εδώ πέρα θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Έχετε χρόνο λοιπόν να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εδώ πέρα θα είμαστε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα.

Fasting, κυρίες και κύριοι. Με αυτή τη διάθεση έχουμε μπει σε αυτή την εβδομάδα και μπορεί να μην παίζουμε Dua Lipa εδώ πέρα στο σταθμό. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα είμαστε για να σας μιλήσουμε για το νούμερο 1 viral του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο, παιδιά, από την Dua Lipa και το Training Season. Ένα τραγούδι 2-3 χρόνια πριν, το οποίο, παιδιά, είναι όμως ένα τραγούδι με το οποίο η Dua Lipa γνώρισε τον άντρα της. Και τι εννοούμε αυτό? Έκανε manifest, παιδιά, με το συγκεκριμένο τραγούδι Dua Lipa και εμφανίστηκε ο άντρας και ξαφνικά βλέπεις όλον τον κόσμο να κάνει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, manifesting προκειμένου να βρει τον τέλειο άντρα. Χαμός. Αν την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

manifesting δουλεύει και φυσικά, παιδιά, πάντα όταν έχουμε καλή ενέργεια, είναι και κάτι το οποίο μας αλλάζει έτσι την κοσμοθεωρία για τη ζωή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Αντώνης Ρέμος, τα καλύτερά του. Εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό. Και φυσικά, μένετε εδώ πέρα, γιατί θα σας λέω και τα αποκλειστικούλια μου. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη πρόβες. Από 30 μάλιστα Αυγούστου έχει αρχίσει να στείνεται και το stage. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πρόβες και πριν τις διακοπές. Και εννοείται, παιδιά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα θέλαμε μία άδεια για να πάμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε με πολλές επιτυχίες στο Be Viral Radio Show, αλλά φυσικά και πολλά αποκλειστικά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Τριτούλα σήμερα, να πούμε ένα γεια στον Παναγιώτη και να σας πω, παιδιά, μια και είπα Παναγιώτη, ότι το νέο, το νέο Big Think των ημερών του καλοκαιριού που τα έσπασε τα πανηγύρια είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, παιδιά. Ο οποίος έχω μάθει και που θα είναι εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν ξέρει το Παναγιώτη Μαύρο, να μπει να τον δει. Γιατί έχω κάνει τελείω σαρδάμ, μάλλον μα έχουν ματιάξει, παιδιά, που χυμακούν αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να φύγει το κακό το μάτι, για το καλό το manifesting και φυσικά για τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε σε ελάχιστα λεπτά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Να δώσω κανένα αποκλειστικό και για την αναβίση. Μπορεί να δώσω στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, γιατί έχει και κίνηση να βλέπω, παιδιά. 26 Σεπτεμβρίου. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε να τα πούμε όλα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Όλα καλά, όλα ανθυρά εδώ πέρα στο στούντιό μας. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα. Πολλά νέα, πολλά αποκλειστικά και φυσικά πολλά social media trends. Μην πάτε πουθενά.

με λίγο manifesting, με πολύ καλή μουσική και φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα κλασικά εικονογραφημένα στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, για να δείξουμε και ένα από τα trends των ημερών, παιδιά. Ένα από τα viral θέματα που κυκλοφόρησαν και μας αναστάτωσαν και λίγο, ειδικά όσοι είμαστε fans του Γιάννη Πάριου, που κόσμος έκραξε το Γιάννη Πάριο σε σχόλια όσον αφορά τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Παιδιά, είναι τουλάχιστον και λίγο ιεροσυλία, θα έλεγε κανένας. Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω λίγο να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε και φυσικά μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι με πολλές επιτυχίες.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα, παιδιά, για να κάνουμε έτσι πολλά επιφωνήματα και να τσιρίξουμε και λίγο όσον αφορά την επιστροφή του Emily in Paris, όπου έρχεται 24 Δεκεμβρίου, έτσι για να κλαμπαρωθούμε σπίτι μας τα Χριστούγεννα. Season 6, η οποία είναι και στην Ελλάδα, και φυσικά έχουμε να δούμε και τη Μικονέλα μας, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Λίγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μία διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Viral. Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα.

Πριν σας αποχαιρετήσω, είναι πολλές οι επιτυχίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, διάφορα πράγματα και βλέπω θεατρικές παραστάσεις οι οποίες επιστρέφουν. Ναι, και τις θέλω. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη που λέμε. Μία παράσταση που τρένταρε πέρσι ήταν η οικογένεια Άνταμ στο θέατρο Βέμπο και βλέπω εδώ πέρα ότι θα επιστρέψει. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου και θέλεις viral θέματα, πολιτισμό και μουσικά νέα, εδώ πέρα καθημερινά θα είσαι στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, αλλά εσύ μένεις εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική.

Λοιπόν, ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμνταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εννοείται τεταρτούλα μέσα εβδομάδας. Και φυσικά, μέχρι αύριο, ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.
0: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
0: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
14: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
15: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι, σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: δεν ξέρεις.
1: Γεια σας, καλώς ήρθες Τρίτη, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθαμε κι εμείς.
2: Εγώ που είμαι Μερούλα, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθες Τρίτη, Θάνο, καλώς ήρθες, τίποτα. Να σου πω κάτι, τα καταλαβαίνω όλα να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε με γκρίνια τώρα την Τρίτη.
2: Καθόλου, ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Είναι Τρίτη σήμερα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε εδώ στην παρεούλα μας. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα κοντραριστούμε με ρούλα.
1: Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και πολιτικά, έτσι να ανάβουν τα αίματα, ρε παιδί.
2: Όχι, ρε Μέρη, τι θα το κάνουμε τώρα, το talk show.

0: Λοιπόν, τώρα θα σου διαβάσω μία έρευνα που λέει γιατί τα ζεστά ροφήματα είναι ο καλύτερος τρόπος να δροσιστείτε το καλοκαίρι.
1: Α, εγώ το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, πριν ναι. μου πεις. Εγώ δεν πίνω παγωμένο νερό γιατί δεν με ξεδιψά. Με διψά.
0: Σοβαρά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Εγώ συνήθως αν πιω σε πολύ ζέστη παγωμένο νερό, υδρώνω αμέσως. Είναι η αντίδραση του οργανισμού που προσπαθεί να μεταβολήσει, μάλλον να αλλάξει τη θερμοκρασία του πολύ κρύου νερού που πίνουμε. Δεν κάνει και πολύ καλό, βέβαια, αυτό, έτσι.
1: Όχι, βέβαια, γιατί σου χαλάει και τις φωνητικές χορδές. Mm-hmm. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνεις αυτό το παγωμένο νερό που με το που το πιείς, πώς κάθεσαι στο μάχη σου μέσα.
0: Ναι. Την κάνει, λέει, και για την καρδιά και για γενικό από όπου περνάει. Δηλαδή, το σώμα σου έχει μια θερμοκρασία εκείνη την ώρα και ξαφνικά περνάει κάτι το οποίο έχει 20 βαθμούς διαφορά. Δημιουργεί ένα σοκ στον οργανισμό. Έτσι λοιπόν η έρευνα λέει ότι έτυχε ποτέ να επισκεφθείς κάποια χώρα της Ανατολής και να αναρωτηθείς γιατί οι άνθρωποι εκεί πίνουν καυτό τσάι ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι αυτό που είπαμε, αυτοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Γι' αυτό και φοράνε και πολλά ρούχα, ας πούμε, έτσι.
1: Γιατί γνωρίζουν καλύτερα από εμάς?
0: Γιατί ζουν σε θερμοκρασίες ακραίες ζέστης.
1: Εμείς ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε.
0: Να τους πούμε, να πάμε εκεί να τους πούμε, έχει εδώ κάτι καύσονες.
1: Βέβαια έχουν κάτι βότανα αυτοί.
0: Ναι.
1: Πίνεις, φτιάχνεις τσαγάκι και μυρίζει, ρε παιδί μου, λες και έχεις όλο το γιασεμί στο σπίτι σου. Τον μπαξέ, όχι το γιασεμί.
0: Ναι.
1: Απίστευτες μυρωδιές. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί, είχα πάει στη Σαουδική Αραβία ένα καλοκαίρι. Λοιπόν, και είχα πάρει κάτι. Πώς είναι εσπρέσο που έχει κάψουλες καφέ, ή τέλος πάντων, ας μην πούμε την εταιρεία, αυτές οι κάψουλες καφέ, το τις είχαν σε τσάι. Και έφτιαχνε το τσάι αυτό και μοσχοβολούσε όλος ο τόπος.
0: Και μετά το πίνεις.
1: Ναι, τι κάνεις, το αφήνεις εκεί και φεύγεις.
0: Και μετά, τα ωραία. Και τι κατάλαβες, δηλαδή?
1: Τίποτα, απλά λέω μια εμπειρία.
0: Α, ναι. Και σε βοηθάει, δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τίποτα, ένα βότανο, δηλαδή απλά για τη γεύση. Δηλαδή.
1: Απλά για τη γεύση.
0: Α,
1: αλλά κάνει λιποδιάλυση.
0: Α, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Εσύ δεν κάνεις τίποτα που δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω.
1: Άντε, μωρέ, βάλε τραγούδι.
0: Καλά.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Για το Σεπτέμβρη.
1: Τι έχει ο Σεπτέμβρης?
0: Επειδή το πιάσαμε έτσι από το 5 του μήνα και ξεκινήσαμε, θέλω να, έτσι, να πούμε τι είναι ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης ή Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο. Αυτό που ξέρουμε και αγαπάμε. Περιλαμβάνει 30 μέρες. Ο Σεπτέμβρης ήταν ο 7ος μήνας όμως του ρωμαϊκού ημερολογίου. Εξού και ονομασία του. Ο δικός μας ο λαός, ο αγαπημένος ο Γλυκούλης, συνήθιζε να λέει πως από Μάρτιο καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Για σκέψου.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί έχει βροχές, Κέρκυρα, Λονδίνο γινόμαστε.
1: Τι λες?
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί?
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί ένα τραγουδάκι.
0: Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
1: Σε
0: μια παραλία.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.
7: Συνεχίζει.

0: Ροή Δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φε με 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: επειδή τραγούδησες πριν ραπάρισες και τα λοιπά, τον παπά που ραπάρισες στην άξοδο τον πήρες χαμπάρι?
1: Oh no.
0: Να σου διαβάσω την είδηση.
1: Oh yeah.
0: Λοιπόν, ο παπάς λέει στην Άξο ράπαρε σε συναυλία με την πρωτοψάλτη και έγινε viral. Μπες να δεις το βίντεο. Φοβερές ρήμες λέει από τον πατέρα Ηλία σε συναυλία το Απόλλωνα της Νάξου, γνωστός στο νησί για τις φωνητικές του ικανότητες ο παπάς. Και λέει ότι βγήκε στη συναυλία και ραπάρισε. Και υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι, να μπεις να το δεις παρακαλώ.
1: Ξέρεις, όταν ακούω πρωτοψάλτη, την οποία εγώ τη λατρεύω την πρωτοψάλτη, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και φωνάρα γυναίκα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά ξέρεις τι μου έρχεται πάντα στο μυαλό τα τελευταία χρόνια?
0: Τι?
1: Τότε που είχε βγει σε αυτή την καρότσα.
0: Με το φορτηγό και με το.
1: Με το φορτηγό και
0: γύριζε τις συνοικίες, ε.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Τώρα για τον παπά, κοίταξε να σου πω. Όλοι. Τι είναι αυτό το. Έχει ανοιχτό το κινητό σου. Κλείστο σε παρακαλώ.
0: Τώρα αμέσως, τώρα αμέσως. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και ο παπάς τώρα. Άκου. Αυτές οι ειδικότητες είναι δύσκολες ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά βάθος κρύβουν έναν καλλιτέχνη μέσα τους.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αυτός που ψέλνει στην εκκλησία πρέπει να είναι καλήφωνος.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί, μπορεί να ακούσει κανένα παπά να είναι ένα τραγουδάκι και να γαρίζει. Έχει.
0: Πολλού.
1: Αλήθεια,
0: δεν το έχουν όλοι, ρε παιδί μου. Παπάς έγινε ο άνθρωπος, δεν έγινε τραγουδιστής.
1: Εγώ έχω πετύχει το Α και το Β της εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός να μην μπορεί να τραγουδήσει και πρωτοψάλτη να μπορεί. Καλά έκανε ο κύριος.
0: Και τραγούδησε.
1: Και τραγούδησε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να βγάλει και δίσκο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βγάλει δίσκο.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Εγώ δεν τραγουδάω.
0: Α, ωραία.
1: Κλείνω τα μαγαζιά.
0: Τα λες, τα κλείνει στην κυριολεξία.
1: Αδειάζουν.
0: Αδειάζουν, φεύγουν αμέσως.

0: Λοιπόν.
1: Αυτό λοιπόν μου έχει γίνει.
0: Ναι, σου έχει κολλήσει και μου το έχει κολλήσει και εμένα, να ξέρεις.
1: Ναι, ρε γαμώ το, γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι πρόβλημα πρέπει να έχουμε το λοιπόν.
0: Το κόλλησες. Δεν μπορώ.
1: Θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άντε πια.
0: Δεν γίνεται.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν για.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πες το.
1: Δεν γίνεται.
0: Έλα, έλα, μωρά.
1: Λοιπόν, τώρα που πήγαμε έτσι στην επαρχία, καθίσαμε, χαλαρώσαμε, φάγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Η πιο ρομαντική τι κάνανε.
0: Μην το πεις.
1: Βγαίνανε το βράδυ και βλέπανε τα αστέρια.
0: Αχ, μου αρέσει.
1: Και πέρασε η νύχτα με τα πέφτα αστέρια. Που πέφτανε χιόνια, βροχή τα πέφτα αστέρια.
0: Ναι, μην μας λέγανε μικρούς, μην βλέπει. Μην μετράτε τα αστέρια. Θα βγάλετε, πώς τις λέγανε.
1: Ελιές.
0: Όχι ελιές, αυτά τα κάτι μακριά που. Πώς τα λέγανε, τέλος παντών, δεν θυμάμαι.
1: Εμάς ελιές μας λέγανε. Σε ποια ιστορία ζεις εσύ?
0: Ποια άλογο, παράλογο σύμπαν. Εγώ ζούσα και άλλη χιλιετία έτσι τώρα σε σχέση με σένα. Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Τώρα μου χάλασες το θέμα.
0: Το είχα και φως, ναι.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ να σου το πω. Θα σου το πω στο επόμενο.
0: Στο επόμενο.
1: Μη φύγει κανένας.
0: Να σου φύγετε, παιδιά, γιατί θα έχω πρόβλημα λίγο, σας παρακαλώ.
1: Μου χαλάς τα θέματα και διώχνεις το κοινό μου.
0: Α, είδες. Γι' αυτό σας λέω, καθίστε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω τι θέλω να σου πω πριν. Λοιπόν, λοιπόν.
1: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
0: Ξεκινάω.
1: Βεβαίως.
0: Έπεφταν τα στεράκια πέρα από τις κακές ερμηνείες που δίνανε δικοί μας. Υπήρχαν και καλοί άνθρωποι που λέγανε: όταν βλέπεις ένα αστέρι, να το κοιτάς βαθιά μέσα στο μάτι και να κάνεις ευχή.
1: Αυτό το βαθιά μέσα στο μάτι δεν το έχω ξανακούσει. Λάθος, να το κοιτάς και να κάνεις μια ευχή, ναι.
0: Λοιπόν, ξέραμε λοιπόν ότι όταν πέφτει ένα αστέρι, συνηθίζουμε αυτό να κάνουμε μία ευχή. Είναι κάτι που πάντα έκαναν οι άνθρωποι από την εποχή του μεγάλου μαθηματικού και αστρονόμου Κλάβδιου Πτολεμαίου του 2ου αιώνα.
1: Από εκεί το ξέρεις εσύ.
0: Βεβαίως. Ήταν εκδηλώσει και ερχόταν στο σπίτι και τρώγαμε μαζί.
1: Α, ωραία.
0: Εκείνος ήταν που είχε πει ότι τα πεφταστέρια ήταν σημάδι ότι οι θεοί ακούν τις επιθυμίες τους.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε αυτό. Αυτά τα από αυτός και τα ξεχάσαμε. Ναι. Διότι έρχεται μία καινούργια έρευνα που λέει ότι πρόκειται για ένα διαστημικό βράχο που μπαίνει στην ατμόσφαιρα της γης και φλέγεται.
1: Και τώρα αυτό γιατί, χαλάει το ρομαντισμό όμως αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάτι είναι και πέφτει.
0: Πρέπει να μάθεις την αλήθεια όμως. Δεν είναι όλα έτσι.
1: Δεν είναι όλα.
0: Όμα. Σε τι κόσμο ζεις.
1: Σε τι κόσμο ζούμε.
0: Σε τι κόσμο θα φέρεις τα παιδιά σου.
1: Έτσι.
0: Ποιος το λέει αυτό τώρα, σε ποιο σύριαλ ήταν.
1: Τώρα σε μια σύριαλ, τώρα που να το θυμάμαι εγώ. Τώρα ήμουν και μικρό παιδί, αυτά δεν τα θυμάμαι. Όποτε με βολεύει με μικρό παιδί, όποτε με βολεύει με πιο μεγάλο.
0: Σελήνη Παϊάσιλε, το θυμάσαι.
1: Αυτό, Το θυμάμαι.
0: Αυτό να μην το θυμάσαι.
1: Ναι. Είναι πολύ παλιό.
0: Είναι πολύ παλιό.
1: Είναι πολύ παλιό.

0: αγαθά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741025100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: 500 ευρώ, μου το βγάζει συνέχεια από τότε που το πες.
1: Ποιο?
0: Ότι νοικιάζει
1: τον εαυτό του. Ναι, τι ναι. Δουλειές είναι, αυτή είναι η δουλειά. 300 ευρώ τη μέρα.
0: Ξέρεις τι έχω ακούσει στην Αθήνα?
1: Τι?
0: Ότι κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν αλήθεια ή αν είναι ο αστικός μύθος.
1: Ο αστικός μύθος.
0: Βεβαίως. Ότι είναι κάποιες.
1: Πόσα πρέματα ξέρεις. Τι γνώσεις είναι αυτές που έχεις
0: τώρα. Ο Μπαμινιώτης με παρακαλάει να κάνουμε παρέα και του λέω Δεν μπορώ να μου κλέψει καμιά λέξη.
1: Μάλιστα. Για πες λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Α, ναι, και τι κάνουν τώρα. Μαζεύονται κάποια άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Ομάδες με κάποιον αρχηγό.
1: Ποδοσφαιρικές, όχι.
0: Όχι, περπατητικές.
1: Περπατητικές.
0: Βεβαίως. Όπου τους πάνε μέσα στα δάση της Αθήνας, στα βουνά και στα λαγκάδια, και περπατάνε και μιλάνε για τα προβλήματά τους. Πώς βγαίνουμε εμείς και σου λέω, μου κάηκε το φαγητό προχθές και δεν είχα τι να βάλω να φάμε.
1: Και γιατί αυτό πρέπει να το κάνουμε περπατώντας στα κατσάβραχα?
0: Γιατί?
1: Ναι.
0: Περπατάς, αθλείσαι, ναι. Οξυγονώνεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δίνεις την πληροφορία, κοινωνικοποίησαι, ακούς την άποψη των άλλων. Αυτά.
1: Όταν σου βγαίνει η γλώσσα.
0: Εντάξει, δεν πας τώρα στην ανηφόρα, πας στο ίσιωμα.
1: Α,
0: δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: τα 80 ευρώ που δίνεις για να συμμετάσχεις είναι το πρόβλημα.
1: 80 ευρώ λοιπόν θα μου δώσουν για να πάω εκεί?
0: Όχι, θα δώσεις για να πας εκεί. Μία ωρίτσα. One hour. Only. Έτσι.
1: Και υπάρχει κανείς που τα δίνει?
0: Βεβαίως, χαμός γίνεται, λένε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Το δηλαδή τώρα σοβαρά υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Κοίτα, ξέρω ότι υπάρχει μια ομάδα τέτοια. Τώρα αν είναι 80 ή είναι 60 ή είναι 50 δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
1: Μπορεί και 10 να είναι.
0: Ναι, με 10 σίγουρα είναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, και τα δίνουν και γίνεται και χαμός. Γιατί δεν έχει πολλές θέσεις. Γιατί βαριέται να περπατάει. Τώρα
1: γιατί
0: να σου πω κάτι.
1: Δεν έχει θέσεις, γιατί δεν φτάνει το σκηνή που τους δένει και τους ανεβάζει.
0: Μου κάνει να σου πω κάτι. Μου παρέα πάνε.
1: Η εικόνα μου έρχεται μέσα από το κεφάλι, μου έρχεται αυτή η εικόνα από την ταινία, μια ελληνική ταινία παλιά, όπου αυτός που λέει οικόπεδα και τους πάει να δει τα οικόπεδα και τους πάει σε κάτι αητοφολιές πάνω στο βουνό και τους έχει μέρος με το σκηνή.
0: Ναι, κάπως έτσι. Αλλά έτσι τώρα περίμενε εδώ να σου πω. Θέλω να σου βάλω μια μαθηματική πράξη και να βάλει τραγούδι.
1: Μάλιστα, μαθηματική πράξη δεν το κάνει.
0: Ότι εγώ είμαι αυτό που του πάω στα βουνά και παίρνω το άτομο. 40 ευρώ.
1: Ναι, και έχεις 10 άτομα.
0: Και έχω 10.
1: 400 ευρώ πλά.
0: Την ώρα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει ο Κινέζος?
1: Τι να κάνει ο Κινέζος. Πες του. Απλά ξέρεις τι γίνεται εκεί με τον Κινέζο. Είναι πολύ. Κινέζο. Είναι πάρα πολύ. Ναι. Άμα σου πει μόνο στο Τόκιο είναι 37 εκατομμύρια, μόνο το Τόκιο.
0: Μόνο το Τόκιο.
1: Αυτό είναι.
0: Επειδή με παίρνουν τηλέφωνο, δεν βάζει ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν,
1: όπω μπαίνει με 400 χιλιόμετρα στη στροφή, μπαίνει.
0: Να χαλαρώσω λίγο, ρε παιδί μου, θα σπρίσω γρήγορα.
1: Ναι, τα βάφει.
0: Ναι. Όχι, είμαι φυσική ξαρτιά. Με φυσικέ αντάβειε. Που λαμπυρίζουν στο φω του ήλιου καθώ πέφτει η λιαχτίδα πάνω στα μαλλιά μου. Και κάνει έτσι τη στάση.
1: Η θάλασσα αυτή, η θάλασσα αυτή, σου άνοιξε τα μαλλιά.
0: Τα άβαψα.
1: Γιατί?
0: Γιατί κόντευα να γίνω μελαχρινή. Όχι ασπρομάλα ακόμα. Μελαχρινή.
1: Μελαχρινή. Για πάμε μελαχρινή που είσαι ξανθιά, αλλά ήμουν μελαχρινή.
0: Έχω ασυνήθιστο γάμο και μάλιστα. Πρόκειται για ασυνήθιστους στο βαζοπληθυντικό γάμους των Σάιερς που χαρακτηρίζονται ως τετραγενείς. Οι γη τους είναι ξαδέλφια, αδέλφια και τετραγενή δίδυμα. Κατάλαβες?
1: Έχουν μπλέξει τα.
0: Δίδυμες, ναι. Λοιπόν, παντρεύτηκαν διδύμους και απέκτησαν γιους που θεωρούνται ξαδέλφια και αδέλφια.
1: Τώρα αυτό είναι normal, με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή τώρα θα μου βγει το αυτό από μέσα. Είναι normal αυτό? Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, πες μου. Σε τι κόσμο ζούμε, πες μου.
0: Σώσον Κύριε, φυλακή το σώματί μας. Σωστά το είπα?
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Αυτό ήθελα να πω όμως.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο έρωτας είναι τυφλός.
1: Αλλά να βάλει γυαλιά. Ξέρω να πάει να κάνει καταράκτη. Τι είναι αυτά τώρα που μου λες?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι σωστό, αλλά και τι είναι σωστό.
1: Είσαι τόσο προοδευτική?
0: Όχι, δεν είμαι. Περίμενε. Είμαι προοδευτική για τους άλλους.
1: Α.
0: Αν είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι.
1: Α, πουλάκι μου.
0: Σκάφι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα είμαι προοδευτική. Δηλαδή, ακούω έτσι που υπάρχει μια φάση αλληλοκερατώματος.
1: Αλληλοκερατώματος.
0: Ναι. Αυτό αν γίνεται στο δικό σου σπίτι.
1: Δεν το θες?
0: Όχι, δεν με πειράζει. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Άνθρωπος είσαι, μπορεί και να.
1: Και λιγάς. Πώς λέει και το τραγούδι?
0: Αν γίνει στο δικό μου σπίτι όμως, θα του πάρω στο κεφάλι.
1: Α, βουλάκι.
0: Δεν υπάρχει συναισθηματικό.

0: λοιπόν, Μερουλά, σε πολύ λίγο το ρολόδακι θα δείξει και μισή.
1: Ωραία, και τι θα okay. φάμε.
0: Όλο το νου στο φαγητό θα το έχεις. Δεν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε γυρίζοντας πλέον από τις διακοπές που ούτε δεν ήθελες να πας και σε πήγαν με το ζόρι. Θυμάσαι, τι μου πες τη Δευτέρα, σε πήγαν με το ζόρι
1: δεν
0: μάλλον.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, τι μέρα είναι σήμερα.
0: Πραγματικά, προσπαθώ να σκεφτώ πώς ήταν διακοπές και είναι σαν να μην. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Γυρίζεις και σε περιμένουν ένα σκασμό πράγματα. Δεν ξέρω αν ήταν και άλλη χρονιά. Τώρα από το ένα θέμα πετάγομαι στο άλλο. Ρε, εσύ, μου ήρθαν οι λογαριασμοί βουνό.
1: Α, εγώ που δεν έχω σπίτι, δεν πήρα τίποτα.
0: Ναι, το ότι δεν πήρες τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσεις, ε. Πόπο, μιλάμε, σου λέω, πραγματικά μου ήρθαν ένα βουνό και τέτοιο συχτήρι. Είχα πολλά χρόνια να ρίξω. Συχτήρια, δηλαδή, έπαθα την πλάκα μου.
1: Κάνε τη μέθοδο του ανανά.
0: Να τρώω τα πάντα εκτός από τον ανανά.
1: Οπότε πάρε τα πάντα και κάνε τον ανανά. Ξεχνάς εύκολα.
0: Λες,
1: Μα ναι τώρα. Θα τα πληρώσεις.
0: Τι να κάνω, μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Πες to be continued.
0: Α. Και μετά, να μας κόψουν κανένα ρεύμα, τι θα κάνουμε.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
0: Όχι,
1: Να μας κόψουν, Πού είσαι, στη ΔΕΗ.
0: Όχι, γυρίζω. Όπου νομίζω ότι είναι καλύτερα.
1: Ναι, εγώ είμαι σταθερή στο κρατικό φορέα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αφού δεν έχει σπίτι τώρα,
1: Θα ήθελα όμως να έχει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα.

0: Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
0: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: άκου να σου πω λοιπόν τι διάβαζα και τι είδα. Βέβαια θα μου πεις πάντα υπήρχε αυτό. Αλλά
1: να πούμε ότι είναι το τελευταίο ημίωρο.
0: Βεβαίως είναι το τελευταίο ημίωρο, γι' αυτό πρέπει να τα πω γρήγορα.
1: Εγώ είμαι ο Θάνος.
0: Και εγώ ποια είμαι? Είμαι η Μέρη. Και είμαι καλά.
1: Ναι. Καλά δεν είσαι, αλλά.
0: Έλα ρε Θάνο, αφού τα πάμε καλά. Γιατί τώρα δηλαδή με βγάζεις?
1: Όχι.
0: Και είναι μόνο τέταρτη μέρα που είμαστε μαζί.
1: Εντάξει, θα σε πάω πιο σιγά.
0: Στο τέταρτο μήνα τι θα κάνεις? Πού θα πας?
1: Πού να κρυφτώ?
0: Πιες λίγο νερό, γιατί ξέρω ότι έχεις κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί λίγο η φωνή μου, δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι από τα τραγούδια.
1: Α, ναι. Πρέπει να σταματήσω να τραγουδάω.
0: Στο μπάνιο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν για. Πόσα λοιπόν σε μια σειρά, ρε παιδί μου, τι έχω πάθει. Θα με ακούσει και ο Παπινιώτης και θα λέει, δηλαδή τζάπα τη δύναμη πτυχία αυτή είναι εκεί πέρα. Και τίποτα άλλο, είναι και καλή. Πολύ καλή. Διαβαστερή. Το καλό παιδί της οικογένειας.
1: Τώρα όλα αυτά που λες είναι για σένα.
0: Βεβαίως. Αφού μου έφαγες το θέμα και την ώρα.
1: Έλα, έλα, προχώρα, πες το.
0: Θα βάλεις τραγούδι, να πιω κι εγώ λίγο νεράκι, γιατί μίλησα. Πόση ώρα μίλησα? Μίλησα πολλή ώρα.
1: Καλά, μας αφήσω, μπορείς να μιλήσεις μέχρι το τέλος συνεχόμενα.
0: Χαλαρά.
1: Αποκλείεται.
0: Χαλαρά. Ναι. Τραγουδάκι και έρχομαι.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ για να μιλήσω μόνη μου. Γιατί αυτή η εκπομπή μπορεί να ξεκίνησε διπλή, αλλά θα καταλήξει να είναι μόνη. Θα τον εξοντώσω. Δεν χρειάζεται για πολλά.
1: Με είσαι εξοντώσει ήδη, δηλαδή. Και δεν πέρασε πρώτη εβδομάδα.
0: Φαντάζεστε, γίνει τη δεύτερη. Ακούστε λοιπόν τι θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάγαμε πριν έτσι, για τα παράνομα ζευγάρια και τις παράνομες σχέσεις.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει βγει λοιπόν.
1: Κλειδαρότυπο, μου αρέσει. Παρακάτω.
0: Θα έχουμε τέτοια suspense.
1: Oh.
0: Λοιπόν. Μπορούν οι ακροατές να μας στέλνουν δικές τους προσωπικές ιστορίες. Εντάξει, όχι δικές τους, χωρίς ονόματα. Μπορεί να είναι του ξαδέρφου. Αλλά έτσι εντυπωσιακά.
1: Όλοι έτσι θα τις ονομάσουν. Ρε, είναι του ξαδέρφου.
0: Κανένας δεν πειράζει. Του ξαδέρφου. Θέλουμε τις ιστορίες του ξαδέρφου. Αυτό ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Να τις διαβάζουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να ταυτιζόμαστε με τις ιστορίες του ξαδέρφου.
1: Τι λες. Ωραίο, ωραίο. Για ολοκλήρωσε το.
0: Ήθελα να σου πω πού βρίσκουν υλικό αυτοί που βρίσκουν συντρόφους παροδικούς. Υπάρχει μια πλατφόρμα την οποία δεν τη θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Που είναι το μπαίνεις μέσα, βάζεις φωτογραφίες, σε διαλέγει ο άλλος, πατάει like, μην like,
1: ναι,
0: και φεύγεις. Εντάξει, που αυτή είναι
1: okay, ναι,
0: πλατφόρμα
1: ναι,
0: γνωριμιών.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία δεν θυμάμαι αυτή. Μήπως την ξέρεις.
1: Όχι, να το ψάξω μετά να το θυμηθώ.
0: Αλλά πού γίνεται το καλύτερο παιχνίδι.
1: Πού γίνεται.
0: Σε ποιο social.
1: Σε ποιο.
0: Έλατε.
1: Για πες.
0: Στο Twitter.
1: Στο Twitter.
0: Βεβαίως. Διότι το Instagram πλασάρει τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Πόσο πια να σε δούμε.
1: Είναι,
0: δηλαδή σε είδαμε. Πόσο. Δηλαδή φαίνεσαι και λίγο άδειος μετά.
1: Ναι.
0: Το Facebook, όπως έβγαινε και μια έρευνα, είναι ξεπερασμένο και είναι για τους παππούδες. Είναι δηλαδή το site των γυρατιών.
1: Ναι.
0: Άκου εκεί τώρα τι έρευνα ήταν αυτή.
1: Ναι, ναι, για προχώρα.
0: Ενώ στο Twitter μπαίνεις μέσα. Πρέπει να είσαι εύστοχος, να κάνεις ωραία σχόλια, να είσαι εντυπωσιακός, ευγενικός και ευγενική παράλληλα, έτσι. Λοιπόν, οπότε ο άλλος εντυπωσιάζεται από τη συμπεριφορά σου.
1: Και όχι από αυτό που είσαι, από την εμφάνισή σου,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Και τι του προκαλεί το ενδιαφέρον για να σε γνωρίσει.
1: Δεν είναι πιο δύσκολο αυτό όμως από το άλλο.
0: Εντάξει, το άλλο είναι πιο δύσκολο.
1: Βλέπω για κάτι κοπέλες που βγαίνουν στο Instagram με κάτι πειραγμένες φωτογραφίες που είναι.
0: Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα που θα
1: στο
0: κάνουμε.
1: Στο TikTok μου κάνουν. Τα χίλια του είναι σαν.
0: Είναι φοβερό.
1: Σαν να τσίμπησαν 8 σφίγγες στο πάνω και στο κάτω.
0: Μάλλον τραγούδι να σου δείξω και σαν.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε νομίζω την σημερινή μας εκπομπή. Εν τω μεταξύ, η Μέρη μόλις το είπα, κατευθείαν πήρε το κινητό της, έβγαλε μία selfie και σε ένα φίλτρο αυτό που τα χείλια της ήταν πρισμένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλεργική στο τσίμπι μας, τη σφίγγα είσαι, έτσι και εσύ.
1: Α, τώρα που πες.
0: Παναγία μου, τρόμαξα.
1: Έχω να δώσω συμβουλή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην την πάρεις σοβαρά, βέβαια.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
2: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
2: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας!

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.

0: καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Είναι ο Κάβουρας.
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της...

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μία διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα μπραντς που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούω.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Break 100,8.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

δεν θα κρυφτώ. Πάλι πίσω από ένα σ' αγαπώ. Ευθυνές δικαιολογίες δεν θα βρω. Να σου κόψω ένα βήμα προς την πόρτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή,

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χείλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας.

0: απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μοιάστης. Δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς.
1: Στον πόνο κέντρο χτυπάς

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
4: Στο σπίτι,

0: 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, να σας καλησπερίσω και μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Summer Edition, τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτέμβρη. Θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα ξεκινάμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, Summer Edition, ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Ουρανό, ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Wake up, 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
3: Πάλι τη νύχτα μου στον δρόμο σου θα ρίξω. Στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδειά.

0: FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει αλλοσιά, πρέπει αλλού να πάει. Ωραία τα σπέρα τα παιδιά. Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει.

πώς να σ' αγγίξω, πώς φοβάμαι τόσο φως. Φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου, τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πώς να σε φτάσω,

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.